0: Πατά.
1: The Island, Cyprus, The City, Paphos, The Radio, Cosmos 95.2 FM Stereo.
2: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Η έξαρση της έκφυλης βίας θα τεθεί εκτάκτως σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η συζήτηση γίνεται με αφορμή την πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό και σε αυτήν κλήθηκαν να παραστούν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και ο Αρχηγός Αστυνομίας. Στόχος της συζήτησης είναι η αποτίμηση της εφαρμογής των πολιτικών για την αντιμετώπιση της έκφυλης βίας και ο εντοπισμός κενών και αδυναμιών στον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών. Διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται Τουρκοκύπριος 47 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος χθες το πρωί σε δρόμο της Αγίας Νάπας. Από τις αστυνομικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα αγνώστων. Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο κατοχικός ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν και σε ανάρτησή του αναφέρει ότι ζήτησε ενημέρωση από την αρμόδια Δικοινοτική Επιτροπή. Η αστυνομία, προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά, διευκρίνησε σε τοποθέτησή της πως σύμφωνα με πρόσθετες μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν, ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα αλλοδαπών πιθανών ασιατικής καταγωγής. Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε στις 24 Ιουνίου τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φτάνοντας τους 3.342 νεκρούς, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον απολογισμό, οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν έως και τις 50.000. Κάποιες άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000. Πάνω από 150 πτώματα θυμάτων που δεν έχουν αναγνωριστεί τάφηκαν σε σειρά τάφων στο κημητήριο της πόλης Λαγουάιρα. Επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς στην Ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της, αφού το Κίεβο κηρύχθηκε σε κατάσταση συναγερμού εν όψη πυραυλικής επίθεσης. Τα ξημερώματα ακούστηκαν πέραν των 10 εκρήξεων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, μία πολυκατοικία υπέστη ζημιές και οι κάτοικοι στους ψηλότερους ορόφους εγκλωβίστηκαν. Προκλήθηκαν επίσης πυρκαγιές σε αποθήκη και άλλα ακίνητα. Στην Σεβαστούπολη, αστικό κέντρο στη Χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, διακόπηκε η παροχή ρεύματος τις πρωινές ώρες εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής εναντίον ενεργειακών υποδομών, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νοτίου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν από το Ισραήλ. Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως επιδίωξη των λιβανικών χωριών είναι να προστατευθούν από τους φανατικούς της Χεζμπολά, οι οποίοι θέλουν να τα αφανίσουν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σημείωσε μάλιστα ότι η χώρα του προστατεύει τους χριστιανούς παντού.

την ελπίδα ότι θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα και ότι θα αυξηθούν οι γεννήσεις από το σχέδιο επιδομάτων της Αρχιεπισκοπής, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Όπως ανέφερε, η πρώτη αξιολόγηση του σχεδίου αναμένεται να γίνει το 2029 για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει επιτευχθεί ο στόχος. Δικαιούχοι των επιδομάτων είναι οι οικογένειες με τουλάχιστον έναν εκ των δύο γονέων κυπριακής υπηκότητας, ορθόδοξη στο θρήσκευμα, με ορθόδοξο χριστιανικό γάμο και μόνιμη διαμονή στην Κύπρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει 2 πτυτικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor για να συνδράμουν στην προσπάθεια των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, τα πτυτικά μέσα που αποστέλλονται είναι μισθωμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού RESC-EU και σταθμεύουν στην Κύπρο. Τουλάχιστον 13.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Ανατολικά Πυρηναία. Ο αναπληρωτής διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων της περιοχής δήλωσε πως οι συνθήκες γίνονται ολοένα και δυσκολότερες εξαιτίας των ανέμων και της έντονης ζέστης που επικρατεί. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν περίπου 700 πυροσβέστες. Η φωτιά ξεκίνησε την ώρα που ο νομός των Ανατολικών Πυρηναίων βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών.

Τη διεξαγωγή πρώτα καταστατικού και μετά εκλογικού συνεδρίου αποφάσισε το έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ, το οποίο διεξήχθη χθες στη Λευκοσία. Αποφασίστηκε επίσης η διεξαγωγή οικονομικού ελέγχου από ανεξάρτητο ελεκτικό οίκο και η ανάθεση σε εμπειρογνώμονα της ανασυγκρότησης και του ανασχεδιασμού του κόμματος στη βάση των νέων οικονομικών δεδομένων. Στην εισαγωγική ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου αναφέρθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κυρίως στο ερώτημα για τη σειρά των συνεδρίων. Τελικώς υπερψηφίστηκε η εισήγηση για διεξαγωγή του καταστατικού συνεδρίου τον Οκτώβριο και εκλογικού το Δεκέμβριο.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Την ερχόμενη άνοιξη πρέπει να ξεκινήσει το έργο για την κατασκευή κυματοθραυστών για την προστασία του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου, δηλώνει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφιάδης. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο κύριος Βαφιάδης διαβεβαίωσε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υλοποιήσει το έργο και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε το έργο να προκηρυχθεί και να ξεκινήσει άνοιξη του 27. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται, είπε, είναι να διαχωριστεί το έργο σε δύο τμήματα και να προχωρήσει η πρώτη φάση μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα με την ιδιωτική μαρίνα που είναι στο τμήμα του παραλιακού μετόπου στα δημοτικά όρια του Δήμου Πάφου. Εξηγήσεις από το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα ζητήσει ο Υπουργός Μεταφορών για στοιχεία που αποκάλυψε το ραδιοκόσμο σχετικά με τη διαχείριση του έργου αναβάθμισης του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και τους ισχυρισμούς του εργολάβου ότι τα σχέδια που είχαν εκπονηθεί ήταν λαθασμένα. Ο Αλέξης Βαφιάδης χαρακτήρισε τραγικό να μην ολοκληρώνεται ένα έργο αυτού του μεγέθους και να παρατηρούνται πολύμινες καθυστερήσεις. Αν είναι ευθύνη του εργολάβου και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, τότε, όπως είπε, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής του συμβολαίου. Ο Υπουργός Μεταφορών παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε οτιδήποτε για τα λαθασμένα σχέδια, λέγοντας πως θα ζητήσει εξηγήσεις από τα δημόσια έργα. Σειρά ζητημάτων που αφορούν την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς και εμπίπτουν στους αρμοδιότητες του Υπουργείου τέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης Υπουργού Γεωργίας με τον Δήμαρχο Πόλεως και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση του αλλιευτικού καταφυγίου Πομού, την πορεία περιβαλλοντικής εξέτασης του έργου του παραλιακού πεζόδρομου στην περιοχή πόλης Γυαλιά, την πρόοδο των διαδικασιών που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του λιμανιού στο Λατσί, καθώς και ζητήματα προστασίας και διαχείρισης των παραλιών, των περιοχών Natura και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή. Η Υπουργός Γεωργίας υπογράμμισε ότι το Υπουργείο παραμένει σε στενή συνεργασία με το Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και όλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την πρόθεση έργων που ενισχύουν τοπική ανάπτυξη, στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου η κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2026 ΕΣΟ. Στο ΚΕΝ Πάφου η κατάταξη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρήστο Πιερή, θα γίνει μόνο για δύο ημέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, κάλεσε τους στρατεύσιμους να μεταβούν στα ΚΕΝ για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, όπως αναγράφεται στο σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης με στρατιωτική στολή και τα απαραίτητα έγγραφά τους. Με την ολοκλήρωση της κατάστασης, ανέφερε, θα χορηγηθεί στους νεοσύλλεκτους διανυκτέρευση και φύλο πορείας για τη μονάδα που θα επιλεγούν με υποχρέωση παρουσίασης την επόμενη μέρα. Διευκρίνησε ότι όσοι επιλεγούν να υπηρετήσουν εκτός της φρουράς διαμονής τους, θα μεταφερθούν με λεωφορεία του σχεδίου δωρεάν διακίνησης οπλιτών, εφόσον δηλώσουν πριν από την αναχώρησή τους στο κέντρο κατάταξης. Μεγάλες ποσότητες αδασμολογήτων καπνικών προϊόντων εντόπισαν και κατάσχεσαν λειτουργοί τμήματος Στελωνίων στο αεροδρόμιο Πάφου σε έλεγχο που διενεργήθηκε πριν την αναχώρηση πτήσης με προορισμό το Λονδίνο. Σύμφωνα με το τμήμα Τελωνίων, ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών, ελέγχθηκαν 4 επιβάτες, 2 άνδρες βρετανικής υπηκότητας 25 και 24 ετών και 2 γυναίκες δανικής υπηκότητας 23 και 22 ετών. Στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων και καπνού για στριφτό τσιγάρο, συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποιήσεις για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το απαιτούμενο χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, γεγονός που υποδήλωνε ότι πρόκειτο για αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα. Στην αποσκευή του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκαν 39 κούτες των 200 τσιγάρων, 8 πακέτα των 20 τσιγάρων και 5 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων συνολικού βάρους 250 γραμμαρίων. Στην αποσκευή του δεύτερου επιβάτη εντοπίστηκαν 45 κούτες των 200 τσιγάρων και 60 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων συνολικού βάρους 3 κιλών. Στην αποσκευή της τρίτης επιβάτηδας εντοπίστηκαν 64 κούτες των 200 τσιγάρων και 55 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων συνολικού βάρους 2 κιλών και 750 γραμμαρίων, ενώ στην αποσκευή της τέταρτης επιβάτηδας βρέθηκαν 53 κούτες των 200 τσιγάρων και 75 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων συνολικού βάρους 3 κιλών και 750 γραμμαρίων. Οι τέσσερις επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφορα δικήματα, ενώ οι αποσκευές τους και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν. Στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι αφού έγινε αποδεκτή η πρότασή τους για εξώδικο συμβιβασμό με την καταβολή των ποσών 2.500 ευρώ, 3.900 ευρώ, 4.000 ευρώ και επίσης 4.000 ευρώ αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε ανήλθε στις 13.400 ευρώ, ενώ τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα καταστραφούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ζώρας Χατζηχαραλάμπου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 104 και στην πόλη Χρυσοχού του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα μετά τη διάλυση της τοπικής αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Το μεσημέρι, ωστόσο, και νωρίς το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και αργότερα στα νότια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νότιο-ανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Πέμπτη μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 Μουσική Ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Ξεπέρασαν τους 3.300 οι νεκροί στη Βενεζουέλα. Πέραν των 16.000 οι τραυματίες, χιλιάδες ακόμη οι αγνοούμενοι. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο και τα περίχωρα στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους. Αρκετοί τραυματίστηκαν ενώ πρόσωπα εγκλωβίστηκαν σε πολυκατοικία. Η έξαρση της έμφυλης βίας τίθεται επιτάπητο στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή η πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey, στις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την περιοχή για αρκετές ημέρες σύμφωνα με αξιωματούχο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νοτιού Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν από το Ισραήλ. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου. Είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με την Χαραυγή. Στο σημείο 0 το νοσοκομείο Αθαλάσσας, SOS για τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών και εργασίας του προσωπικού. Στη φωτογραφία εδώ από τις εργασίες που γίνονται στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, σε κατάσταση που υπερβαίνει τα όρια της έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το νοσοκομείο Αθαλάσσας, καθώς όσο περνούν οι μέρες ο κίνδυνος να συμβεί κάτι που όλοι απέφχονται γίνεται όλο ένα και πιο ορατός. Η σκανδαλώδη σιωπή του ΟΚΙΠΗ εντείνει την ανησυχία ασθενών, προσωπικού και συγγενών, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν λέει λέξη για τη δεύτερη φάση των νέων εγκαταστάσεων. Η πληρότητα ξεπερνά το 200%, ενώ οι νοσηλευτές δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η διαρκής υποβάθμιση έχει φέρει το μοναδικό δημόσιο ίδρυμα ψυχικής υγείας στο σημείο 0. Σημειώνεται ότι πριν από μερικές μέρες ζητήθηκε δημόσια και η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, χωρίς επίσης να υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική ανταπόκριση. Παραλιακό μέτωπο γεροσκήπου Πάφου, ανησυχίες και σκιές παρά τις διαβεβαιώσεις Βαφεάδη. Πυρκαγιές στην Ευρώπη, στο έλαιος των πυρκαγιών, Νότια Ευρώπη, το φαινόμενο El Niño. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, επεισοδιακό το συνέδριο της ΕΔΕΚ, καταστατικό συνέδριο τον Οκτώβρη και εκλογικό τον Δεκέμβρη. Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έμφυλη βία. Και στις αθλητικές ειδήσεις που προβάλλει σήμερα η εφημερίδα, Ομόνια βαρύ πένθος για το θάνατο του Δώρου Σεραφείμ, Μουντιάλ, τα φώτα στραμμένα στο ντέρμπι της Ιβυρικής Χερσονήσου. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος σήμερα έχει κύριο θέμα «Πιάνουν δουλειά οι ανακριτές, κράτος μαφία κλειδώνει οριστικά την Τετάρτη ο Αναγνωστόπουλος». «Χαράσουν το τελικό οδικό χάρτη της υπόθεσης, η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά στις επικρίσεις». Δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση και την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει το διορισμό στην ανακριτική ομάδα του Ηλία Αναγνωστόπουλου σε αντικατάσταση του Χρήστου Μιλενόπουλου. Εντός της εβδομάδας φτάνουν στο νησί και πιάνουν δουλειά οι δύο Ελλαδίτες μαζί με τους τρεις ανακριτές από την Κύπρο και την υπόθεση κράτος μαφία. Παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά το υλικό και καθορίζουν τη μεθοδολογία της ποινικής έρευνας. Λάρνακα, πράσινο για λιμάνι και μαρίνα που φορείς, ο δικός χάρτης αρχής λιμένων, τα θετικά στοιχεία και τα γκρίζα σημεία. Υγεία με το σταγονόμετρο υπηρεσίες αποκατάστασης, ο ΟΑΗ περιμένει το Υπουργείο, το Υπουργείο τους ιδιώτες και οι ιδιώτες ψάχνουν νοσηλευτές. Ολοήμερο, λειτουργικό αλλά χρήση αναβάθμισης, γροθιά στο στίγμα, ψυχικές διαταραχές με μορφή ρούχων, χρώματα, υφάσματα και σχέδια μόδας μεταμορφώθηκαν ώστε να δώσουν όψη στις ψυχικές διαταραχές. Αεροδρόμιο Πάφου, λυπητερή 13.000 για φορολόγητα τσιγάρα. Συνελήφθησαν 4 επιβάτες στο αεροδρόμιο για αυτόφορα αδικήματα. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών. Υπουργός Άμυνας τιμεί στους αξιωματικούς που χάθηκαν στα Κούκλια. Η μνήμη των 5 θανών των αξιωματικών που χάθηκαν κατά την πτώση του ελικοπτέρου στα Κούκλια στις 10 Ιουλίου του 2002 αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την Εθνική Φρουρά. Μαρή, 15 χρόνια μετά η πλήρης δικαίωση δεν ήρθε. Κάποια πράγματα δεν έχουν ακόμη διορθωθεί από τα όσα μας δίδαξε η 11η Ιουλίου του 2011 και η θυσία των 13 ηρών δεν πρέπει να, ποτέ να ξεχαστεί. Πολιτική, στο τέλος του Ιουλίου επιστρέφει η Ολκίν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Εκτιμάται ότι υπάρχει μια σοβαρή πολυεπίπεδη προσπάθεια. Δάσος Πάφου, θανάτωση αδέσποτων σκύλων θέλει το τμήμα δασών. Εκτός ελέγχου, η δράση αδέσποτων σκύλων στο δάσος Πάφου με σοβαρό κίνδυνο στα αγρινά άγρια ζώα, στους επισκέπτες και στους εργαζόμενους. Σύσκεψη σήμερα με αίτημα για θανάτωσή τους. Κύπρος, κορυφαίος προορισμός για εκατομμυριούχους. Πόλος έλξης για τη μετεγκατάσταση εύφορων επενδυτών καταλαμβάνει την 4η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την έκθεση του οίκου Henley. ΕΔΕΚ, συμβιβασμός στο Παγκύπριο Συνέδριο. Πρώτα καταστατικό και μετά εκλογικό άνοιγμα του Μητρώου Μελών και οικονομικό έλεγχο του κόμματος ήταν οι τρεις βασικές αποφάσεις στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ χθες. Ρευστότητα υπάρχει, αλλά δάνεια με το σταγονόμετρο. Οι καταθέσεις της τράπεζας συνεχίζουν να αυξάνονται, ωστόσο η ίδια δυναμική δεν καταγράφεται στις χορηγήσεις νέων δανείων. Αυτά και από τον Φιλελεύθερο. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα υπό έρευνα και τρίτος πρώην βουλευτής στο μικροσκόπιο της αρχής κατά της διαφθοράς χρηματοδοτήσης ύψους 1,3 εκατομμυρίων. Μετά τους πρώην βουλευτές της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο και Γιώργο Βαρνάβα, η αρχή κατά της διαφθοράς έχει θέσει στο μικροσκόπιο και τρίτο πρώην βουλευτή. Ερευνάται για ενδεχόμενη απάτη και επεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 1,3 εκατομμυρίων. Οι επίμαχες χρηματοδοτήσεις διευθετήθηκαν μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ίδρυσε ο ίδιος και στην η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος. Η αρχή κατά της διαφθοράς ανέθεσε τη διερεύνηση της υπόθεσης στον πρώην δικαστή Σωτήρη Λιασίδη και τον δικηγόρο Νικόλα Κωνσταντίνου. Πρόκειται για τους ίδιους ερευνητές που εισηγήθηκαν με πόρισμά τους τη δίωξη του Μαρίνου Σιζόπουλου για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Ο πρώην δικαστής Λιασίδης διορίστηκε επίσης στην ομάδα των ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία, η οποία θα ερευνήσει και το Γιώργο Βαρνάβα. Έργα τέχνης, οι δημοπρασίες κάνουν ρεκόρ τιμών και τζίρου. Παρέμβαση, η δημοσιογραφία οφείλει να ελέγχει την εξουσία. Λιοπέτρη, στρατόπεδο δίπλα σε δημοτικό σχολείο. Ένταση στο έκτακτο συνέδριο, η ΕΔΕΚ μπαίνει σε τροχιά εσωκομματικών εκλογών. Φοιτητές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας στους δύο με σημάδια κατάθλιψης. Νέα μελέτη του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑ καταγράφει ανησυχητικά ευρήματα για την φυσική υγεία, για την ψυχική υγεία των φοιτητών, συνδέοντας την προβληματική χρήση διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αυξημένη ψυχική πίεση, συμπτώματα κατάθλιψης και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτοκτονικές τάσεις. Ωράριο φαρμακείων κλειστά όταν τα χρειάζονται οι πολίτες. Εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά κενά στην πρόσβαση των πολιτών στην φαρμακευτική περίθαλψη. Ασθενείς, ηλικιωμένοι και κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών εξαρτώνται από τα περιορισμένα ωράρια διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, γεγονός που δυσχεραίνει την εξυπηρέτησή τους. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στρατηγική πύλη για ινδικές επιχειρήσεις, ύπατος αρμοστής Ινδίας στην Κύπρο. Η αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου-Ινδίας σε στρατηγική εταιρική σχέση δημιουργεί νέες προοπτικές στον οικονομικό τομέα, τονίζει σε συνέντευξή του στον πολίτη ο ύπατος αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας Ιράν, λαοθάλασσα στην κηδεία Χαμενεΐ, η απουσία του διαδόχου του Μοτζάμπα Χαμενεΐ, η παρέμβαση Ντόναλτ Τραμπ και η επόμενη μέρα για την Τεχεράνη. Βατικανό, το σχίσμα επιστρέφει, 6 αφορισμοί ανοίγουν ξανά τη μεγαλύτερη εσωτερική κρίση της Καθολικής Εκκλησίας από το 1988. Αποζημιώσεις άνω των 19 εκατομμυρίων από το 2021, ανασφάλιστα οχήματα. Περίπου 80.000 οχήματα κυκλοφορούν ανασφάλιστα στην Κύπρο, ενώ οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Παρατείνεται η αύξηση του εξώδικου προστίμου για οδήγηση χωρίς ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, στο ένθετο το κήπεδο, στον δρόμο για την οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου, έχει φωτογραφία εδώ του Εμπαπέ. Η Ομόνια θρυνεί την απώλεια του Δώρου Σεραφείμ. Αυτά και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με την αλήθεια. Ο κεραυνός έσβησε το GSI, ο Δαμιανός βλέπει δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Ενέργειας άφησε να επεράσει η τοποθέτηση από τον συνάδελφό του χωρίς να διευκρινίζει εάν εκφράζει πλέον επίσημα την Λευκωσία. Ο Μιχάλης Δαμιανός έστρεψε την προσοχή στο φυσικό αέριο για μια φανταχτερή υπόσχεση για έσοδα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 15 ετίας. Οι δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού για την επικαιροποίηση της μελέτης της ηλεκτρικής διασύνδεσης έρχονται σε αντίθεση με θέσεις του Προέδρου. Συνέδριο ΕΔΕΚ αποπήραν τον Σιζόπουλο. Ένταση και αντιπαραθέσεις στο έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ. Να βγούμε δημόσια να μιλήσουμε, να πούμε πολλά και διάφορα. Επειδή αισιόπισα και δεν μίλησα ποτέ μου, κάτσετε τη μάπα χαμέ να σιωπήσετε. Φασίστηκε καταστατικό συνέδριο τον Οκτώβριο και εκλογές τον Δεκέμβριο. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, καίγεται η Νότια Ευρώπη, μάχη με τις φλόγες σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Σε κόκκινο συναγερμό η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πυρκαγιές που μένονται ιδιαίτερα στη Γαλλία. Αλβανία, το θέρετρο που συνδέεται με τον Κούσνερ φέρνει τριγμούς για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοραζινή, παρά τον ανελαιή πόλεμο, τα έξυπνα αυτιά, αυτά παμφάγα πουλιά επικρατούν και στις πόλεις. Η περιώδης ακτινοβολία, ειδικά το καλοκαίρι, προκαλεί καταράκτες και άλλες ασθένειες. Τι χρειάζεστε για την προστασία σας? Ορολογιακή βόμβα, δεκάδες οδηγούς τσάκωσε τύφλα στο μεθύσι η αστυνομία. Νεαρός προσπάθησε να διαφύγει και χτύπησε αστυνομικό. Σε ζωντανή μετάδοση οι επιτροπές από Σεπτέμβρη. Πρόεδρος της Βουλής έδωσε οδηγίες για την αγορά και εγκατάσταση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού. Βγήκε μπροστά η Ανίτα Δημητρίου για την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Και στην αθλητική της εφημερίδας η ειδική του ευκαιρία, εδώ για έναν προπονητή ο λόγος σε κυπριακή ομάδα. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Πάμε, ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
5: Διαδρόμο. Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
6: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η NeoChrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την NeoChrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
7: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τα όσα διαδραματίστηκαν στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ, στο οποίο αποφασίστηκε πώς θα προχωρήσουν από εδώ και πέρα για το καταστατικό και το εκλογικό συνέδριο. Σημαδεύτηκε από ένταση το έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο. Είναι εμφανής και η αγωνία μελών και στελεχών της ΕΔΕΚ για το μέλλον του κόμματος, αλλά και οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Μαζί μας είναι ο τέος βουλευτής του κόμματος, ο Ηλίας Μυριάνθους, ο οποίος σε προηγούμενες συνομιλίες μας το τελευταίο διάστημα είχε δηλώσει ότι παραμένει ενεργός, ότι τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα στην ΕΔΕΚ. Είχε μιλήσει για συλλογική ηγεσία, είχε αναφερθεί στην ανάγκη ενός έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μυριάνθους.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγαπητέ Κώστα, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Κανένας δεν, νομίζω όσοι γνωρίζουν από το τι συμβαίνει στα εσωτερικά των κομμάτων, νομίζω ότι κανένας δεν περίμενε ότι χθες θα ήταν μια εύκολη συζήτηση στο Παγκύπριο Συνέδριο, με δεδομένα και τα προβλήματα που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια στο κόμμα σας. Με τι γεύση επιστρέψατε χθες στην ΠΑΦΟ από το Παγκύπριο?

0: Την ίδια στιγμή είχαν έρθει στελέχη φίλοι της ΕΔΕΚ, οι οποίοι εδώ και χρόνια ήταν αποστασιοποιημένοι και ήρθαν και έκφρασαν τη δυσαρέσκεια και τα παράπονα τους για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα τελευταία 10 χρόνια. Και θα έλεγα ότι στο τέλος της ημέρας επικράτησε η νυφαλιότητα, η συναγωνιστικότητα θα έλεγα, που οδήγησε στο να πάρθουν και αυτές οι αποφάσεις για τον καθορισμό τόσο του καταστατικού συνεδρίου όσο και του τακτικού, εκλογικού και ιδεολογικοπολιτικού συνεδρίου, όπως επίσης και οι αρμόδιες ομάδες και επιτροπές εργασίας που οφείλουν να προετοιμάσουν το έδαφος για αυτά τα συνέδρια. Ναι.
1: Όμως να σας πω κάτι, συνήθως όταν κάνουμε ένα καταστατικό συνέδριο υπάρχει μια ηγεσία η οποία εισηγείται αλλαγές, εισηγείται το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο. Εδώ δεν έχετε σήμερα μια ηγεσία τουλάχιστον που να έχει αυτή και να ασχοληθεί με την επόμενη ημέρα. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο εσείς.
0: Όχι αγαπητέ Κώστα, γιατί δεν είναι η ηγεσία που θα κάνει τις εισηγήσεις, αλλά είναι η βάση. Θα διεξαχθούν επαρχιακές συνδιασκέψεις, στις οποίες επαρχιακές συνδιασκέψεις την ίδια στιγμή που θα συζητηθούν θέματα που αφορούν καταστατικές διατάξεις και εισηγήσεις για διαφοροποιήσεις τους, θα υπάρχουν και οι διαδικασίες για την εκλογή των νέων επαρχιακών οργάνων. Εκεί ακριβώς θα γίνουν οι εισηγήσεις για τις τροποποιήσεις στο καταστατικό. Αυτές οι εισηγήσεις ουσιαστικά θα συγκεντρωθούν από μια επιτροπή η οποία έχει χθες διοριστεί, θα ομαδοποιηθούν, θα αξιολογηθούν και θα...
1: Ναι, από ποιους θα αξιολογηθούν, από ποια ηγεσία θα αξιολογηθούν, από ποια
0: κεντρική
1: επιτροπή. Θα αξιολογηθούν
0: από την ομάδα εργασίας, η οποία θα πάρει αυτές τις εισηγήσεις στο καταστατικό συνέδριο. Ναι. Έτσι, και την προηγούμενη φορά, αυτή ήταν η διαδικασία, δηλαδή και το 2015 και το 2024, μάλλον το 2015 και το 2018, είχα γίνει παρόμοιες διαδικασίες σε ό,τι αφορά κάποιες διαφοροποιήσεις που έγιναν στο καταστατικό.
1: Και πολλοί λένε κάποιοι ότι αυτές οι διαδικασίες εκείνου του συνεδρίου, εκείνων των δύο συνεδρίων, είχαν τα σημερινά αποτελέσματα.
0: Δεν αμφιβάλλω. Γι' αυτό λέω ότι πλέον, επειδή γυρίζουμε σελίδα, όπως έχουμε πει, αυτή η διαδικασία έχει καθοριστεί να οργανωθεί και να προωθηθεί μέσα από συγκεκριμένη επιτροπή. Ενώ την προηγούμενη φορά η διαδικασία ήταν ότι όλες αυτές οι εισηγήσεις είχαν ουσιαστικά συγκεντρωθεί στην ηγεσία. Ναι. Και αποφάσισε η ηγεσία ποιες θα έβαζε για διαφοροποίηση, ναι, και για έγκριση. Ενώ τώρα υπάρχει μια επιτροπή, η οποία πιστεύω ότι τα άτομα που την απαρτίζουν έχουν την αντίληψη για το καλό του κόμματος χωρίς καμιά σκοπιμότητα πίσω από το μυαλό τους. Mm-hmm. Ζητήματα τα οποία θα έλεγα υπήρξαν στο παρελθόν, αυτές τις σκοπιμότητες, που θεωρώ ακριβώς ότι με την εξέλιξη των πραγμάτων το αποτέλεσμα αναμένω ότι θα είναι σίγουρα θετικό.
1: Άρα λοιπόν εσάς σας βρίσκει σύμφωνο σε αυτή η διαδικασία που έχει καθοριστεί χθες για το συνέδριο, καταστατικό ιδεολογικό πολιτικό συνέδριο και ακολούθως η εκλογή νέας ηγεσίας, έτσι?
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, θα έλεγα ότι η

0: η δική μου η προσέγγιση ήταν ότι θα έπρεπε όλη η ηγεσία μηδενός εξαιρουμένου, εκτός του εξαιρουμένου του Προέδρου βασικά, να είχε παραιτηθεί. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι να πάμε στο συνέδριο και εκεί ακριβώς να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Λένε κάποιοι ότι αν δεν συζητήσουμε σοβαρά, αν δεν συζητήσουμε έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια και σε βάθος τις αιτίες που έφτασε η ΕΔΕΚ σήμερα σε αυτή την κατάσταση, δεν πρόκειται να διορθώσουμε τίποτε. Ότι δηλαδή είναι, θα πρέπει να εντοπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος για να πάμε στην επόμενη μέρα για να γυρίσει η ΕΔΕΚ σελίδα. Εσείς έχετε κατασταλάξει ποια ήταν αυτά τα ζητήματα τα οποία οδήγησαν την ΕΔΕΚ σε αυτή την πορεία, στην καθοδική πορεία?
0: Αγαπητέ μου Κώστα, αναμφίβολα έχουμε αναλύσει και γνωρίζουμε ακριβώς και τα λάθη που έγιναν. Να ξεκινήσω από το απλό. Το 2011, στις βουλευτικές εκλογές του 2011, η ΕΔΕΚ είχε μαζέψει 36.000 ψήφους. Λοιπόν, το 2026 πέσαμε στις 12.000 ψήφους. Λοιπόν, χάσαμε ουσιαστικά από το 11 μέχρι το 26 τα 2/3 της εκλογικής δύναμης και το ψηφοφόρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήταν αποτέλεσμα διαχειριστικών ή λαθών τακτικής ή ας πούμε οργάνωσης του κόμματος, αποφάσεων κλπ. Ή έχει να κάνει με την πολιτική σας, με την ταυτότητά σας, με τις συμμαχίες που κάνατε και τις πολιτικές σας? Είναι, δηλαδή, ήταν οργανωτικά τα ζητήματα που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα?
0: Έχω την άποψη ότι θα ήταν λάθος να το περιορίσουμε μόνο σε μια κατεύθυνση, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία υπήρχε μια έντονη εσωστρέφεια και μια ηγεσία η οποία συνεχώς συγκρούεται με μέλη, με αξιωματούχους, υπήρχαν αποστασιοποιήσεις, υπήρχαν διαγραφές κτλ. Και στο τέλος το μόνο που άκουε από εμάς η κοινωνία αντί προτάσεις και παραγωγή πολιτικής ήταν τσακωμή. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ εύκολα σου γυρίζει την πλάτη. Την ίδια στιγμή σίγουρα πολιτικές οι οποίες θα έλεγα δεν έγιναν στον βαθμό με τον οποίο θα έπρεπε να είχαν γίνει, είτε ενέργειες είτε αποφάσεις, όλα αυτά θεωρώ ότι στήχησα στην ΕΔΕΚ, η οποία καλείται τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, μέσα από το εκλογικό αλλά και ιδεολογικό πολιτικό συνέδριο, να επανακαθορίσει ξανά το πολιτικό της στίγμα.
1: Ναι, σε αυτό το πλαίσιο θεωρείτε ότι θα πρέπει να επανατοποθετηθεί ιδεολογικοπολιτικά η ΕΔΕΚ, αν είναι στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και λοιπά, της αριστεράς, των συνεργασιών, για παράδειγμα, που έχετε κάνει μέχρι τώρα, τη συμμετοχή σας στην σημερινή κυβέρνηση ή σε προηγούμενες κυβερνήσεις και λοιπά, θα γίνει μια τέτοια συζήτηση σε αυτό το συνέδριο ή δεν θα καταπιαστείτε με τέτοια ζητήματα?
0: Κοιτάξτε, αναμφίβολα θα γίνει τέτοια συζήτηση. Αναμφίβολα θα γίνει τέτοια συζήτηση και σίγουρα θα αξιολογηθούν όλα αυτά τα οποία λέτε. Αλλά ο επανακαθορισμός, αν είμαστε στην κεντροαριστερά ή αν δηλώνουμε ότι είμαστε στη κεντροαριστερά, αν δηλώνουμε ότι υπηρετούμε τη σοσιαλδημοκρατία, δεν είναι απλώς θέμα να το δηλώσουμε. Είναι
1: ναι,
0: θέμα
1: αλλά
0: να
1: αυτό, αυτό συνεπάγεται και συγκεκριμένες αποφάσεις, πώς το λέω, στη διαχείριση του, όταν για παράδειγμα έχουμε εκλογική αναμέτρηση, δύναται π.χ. λέω τώρα, έτσι, ναι, να συνεργαστείτε στις προεδρικές εκλογές για την υποστήριξη ενός υποψηφίου, το οποίο ενδεχομένως να υποστηρίζει και το ΕΛΑΜ, λέω τώρα.
0: Κοιτάξτε, αναμφίβολα το σενάριο αυτό της υποστήριξης κάποιου υποψηφίου που υποστηρίζεται και από το ΕΛΑΜ ή η συμμετοχή μας σε μια κυβέρνηση η οποία θα συμμετέχει το ΕΛΑΜ θεωρείται εκ των ουκ άνευ αρνητική. Το ζητούμενο για μας είναι να υπάρχει μια κυβέρνηση, μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία πραγματικά να υπηρετεί τον άνθρωπο. Και όταν λέμε προοδευτισμός δεν το προσεγγίζουμε καθαρά από άποψη αν αυτός ο οποίος θα εφαρμόσει μια κοινωνική πολιτική θα λέγεται Α ή θα λέγεται Β. Η ουσία είναι πραγματικά να πιστεύει ότι σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές προτάσεις, τα κοινωνικά αγαθά, είτε λέγεται υγεία, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγονται συντάξεις και επιδόματα, είτε στήριξη των εργαζομένων ή χαμηλά αμοιβόμενων, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία αναμφίβολα μας προσανατολίζουν και μας δίνουν το στίγμα ακριβώς στον κεντροαριστερό χώρο. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε και μια φιλοσοφία σε ό,τι αφορά το εθνικό ζήτημα. Άρα θα έλεγα λαμβανωμένου υπόψη και το πώς θα κινηθούν οι εξελίξεις ή αυτή η κινητικότητα η οποία υπάρχει τον τελευταίο καιρό, σίγουρα θα πάρουμε θέσεις και θα τοποθετηθούμε την κατάλληλη στιγμή.
1: Παραμένει, έχει ήδη σχηματιστεί έτσι ένας πυρήνας στελεχών τα οποία ενδιαφέρονται να αναλάβουν την ηγεσία την επόμενη μέρα.
0: Θα έλεγα όχι ακόμα.
1: Επειδή αυτό βάλατε ως προϋπόθεση και εσείς για να συμμετάσχετε, γι' αυτό το
0: ναι, ναι, ναι. Και ακριβώς λέω όχι ακόμα. Ναι. Γίνονται συζητήσεις, υπάρχουν έτσι κάποιες απόψεις κτλ. Αλλά ακόμα δεν έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από τον οποιοδήποτε στο τι θα αποφασίσει να διεκδικήσει.
1: Μάλιστα. Εσείς παραμένετε ενδιαφερόμενος, έτσι.
0: Έχω πει, όπως έχω πει και την προηγούμενη φορά, αγαπητέ μου Κώστα, σίγουρα δεν θα αποποιηθώ ευθύνης στο να αναλάβουμε αυτό το βάρος της επανασυγκρότησης και επανεκκίνησης της ΕΔΕΚ. Νοουμένου ότι θα βρεθεί μια ομάδα στην οποία μπορούμε ακριβώς να έχουμε τις ίδιες απόψεις και τις ίδιες αντιλήψεις μέσα από μια συναγωνιστικότητα, μέσα από μια συνεργασία για να βγάλουμε από αυτά τα αδιέξοδα, τα δύσκολα που έχουμε βρεθεί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μυριάνθρου. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από τον τέος βουλευτή του κόμματος. Πάμε να καλημερίσουμε και τον αντιπρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον συμπολίτη μας, τον Ανδρέα Σίκη. Καλή σας ημέρα κύριε Σίκη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ο κύριος Μυριάνθρους απάντησε στο ερώτημα αν ενδιαφέρεται να είναι μέρος αυτής της επόμενης ηγεσίας στην ΕΔΕΚ και η απάντησή του ήταν καταφατική. Η δική σας απάντηση σε ανάλογο ερώτημα ποια θα ήταν?
2: Αγαπητέ Κώστα, αυτή τη στιγμή μετά από το χθεσινό Παγκύπριο έκτακτο συνέδριο δεν έχω να πω οτιδήποτε αν δεν αρχίσουμε να λειτουργούμε σωστά, υπεύθυνα, να λειτουργήσει το κόμμα μας ενωτικά και από εκεί και πέρα μέχρι τον Δεκέμβριο που θα υπάρχει εκλογικό συνέδριο υπάρχει αρκετός χρόνος ο καθένας να μελετήσει αν αξίζει να είναι κάπου για να συνεχίσουμε αυτή την ενωτική πορεία του κόμματος. Προς το παρόν δεν έχω υπόψη μου να πω κάτι. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει εμένα να συνεχίσω τουλάχιστον και ως αντιπρόεδρος αλλά και ως μέλος του κόμματος να διαμορφώσουμε μια καλή εικόνα ενωτική μέχρι τον Δεκέμβριο. Είναι πολύ λίγο.
1: Αλλά είσαστε μέρος μιας ηγεσίας για την οποία φορτώνουν την ΙΤΑ. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα που σημαδεύτηκε με αποχωρήσεις τελεχών, αποπομπές τελεχών, διαγραφές, ναι, κλπ. Και ήσασταν μέρος αυτής της ηγεσίας ως αντιπρόεδρος. Θεωρείτε ότι έχετε ευθύνη για όλη αυτή την πορεία της ΕΔΕΚ?
2: Σε καμία περίπτωση, Κώστα μου, δεν αποποιούμαστε τις ευθύνες τις οποίες έχουμε ως ηγεσία. Πρώτα και απ' όλα είναι η ηγεσία που θα λάβει την ευθύνη για το όποιο αποτέλεσμα είχαν οι τελευταίες εκλογές. Γίνονται συζητήσεις, προσπαθούμε να βρούμε και τους υπόλοιπους λόγους που το κόμμα μας δεν πήγε καλά. Εγώ προσωπικά έκανα και την αυτοκριτική μου, έκανα και την αυτογνωσία αν θέλετε, και έχω εξακριβώσει σχεδόν ότι υπήρξαν διάφοροι παράμετροι που το κόμμα μας δεν έχει πάει καλά στις εκλογές. Και ένας παράγοντας, ο οποίος για μένα είναι και ο πιο σημαντικός, είναι η εσωστρέφεια η οποία είχε δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό στο δικό μας κόμμα.
1: Ναι, αλλά τι προκάλεσε την εσωστρέφεια, τι ήταν αυτό που προκάλεσε? Ήταν οι δικές σας πολιτικές αποφάσεις, ήταν ζητήματα οργανωτικής φύσεως, τακτικής, οι συνεργασίες που κάνατε? Τι ήταν αυτό που προκάλεσε
2: από
1: αυτή την εσωστρέφεια?
2: Από ό,τι φάνηκε, Κώστα, δεν ήταν πολιτικές θέσεις κλπ, ούτε και ιδεολογικές. Το θέμα της εσωστρέφειας ήταν καθαρά ατόμων των οποίων κατά την άποψή τους είχα διαγραφεί από το κόμμα. Ακούσαμε χτες και από τον Μαρίνο Σιζόπουλο ότι διαγράφηκε μόνο ένα άτομο στο κόμμα το δικό μας, ο κ. Παπαδάκης. Οι άλλοι ήταν διότι βάσει του καταστατικού άλλοι δεν ερχόντουσαν στις συνεδρίες, οπότε διαγράφονταν βάσει του καταστατικού. Η παραπομπή του Κώστα Ευσταθίου, η οποία ήταν ότι στήριξε άλλων κομματικών χώρων κλπ. Όλα αυτά όμως, διότι είχαμε να κάνουμε με άτομα και γνωστά τα άτομα στο κόμμα μας, δημιούργησε προβλήματα και αντιπαραθέσεις. Και δημιούργησε δύο στρατόπεδα, μπορώ να πω, αυτό φάνηκε, τα οποία συζητούσαν σε βαρύ κλίμα, σε κάθε συνεδρία, σε κάθε παγκύπριο συνέδριο, σε κάθε πολιτικό γραφείο κλπ. Και δημιουργείται μια εσωστρέφεια η οποία αποτελούσε ψηφοφόρους να απομακρύνονται από τον χώρο. Όλα αυτά, είπα και χτες στο συνέδριο εγώ, σίγουρα πρώτη και καλύτερη την ευθύνη την φέρει η ηγεσία. Και η ηγεσία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της.
1: Ναι, αλλά δεν παραιτήθηκε η ηγεσία. Δεν θα έπρεπε να... Αυτή η ηγεσία από την οποία περιγράφεται τώρα δεν παραιτήθηκε. Μείνατε εκεί. Ακόμα και μετά την ΙΤΑ.
2: Ναι, και μπορώ να πω ότι και μετά την απόφαση, την θέση μάλλον της νεολαίας, του αγώνα νεολαίας στο να παραιτηθούμε, όταν εξηγήθηκε από τον πρόεδρο ότι η όποια παραίτηση θα ήταν αντικαταστατική και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση ο πρόεδρος να λειτουργήσει αντικαταστατικά. Και στο μέσο του συνεδρίου χθες απεφάνθη κάποια επιτροπή και από την πλευρά ηγεσίας και από πλευρά της νεολαίας, είχε αποσυρθεί από την αίθουσα και είχαν συζητήσει το πώς μπορούμε να πράξουμε και να συνεχίσουμε, και η απόφαση ήταν η εξής. Ναι, να παραμείνει αυτή η ηγεσία, να οδηγήσει το κόμμα σε καταστατικό συνέδριο πρώτα και μετά σε εκλογικό συνέδριο. Αυτό αποφασίστηκε, υπάρχει και ομόφωνη απόφαση, και μπορώ να πω ότι σε αυτό το σημείο λειτουργήσε η ενότητα, λειτουργήσε, πετάνεψε η λογική και πάρθηκε μια απόφαση ομόφωνα παρόλων των διαφόρων θέσεων και απόψεων και αντιπαραθέσεων, μπορώ να πω, υπήρξαν κατά την προηγούμενη διάρκεια του συνεδρίου. Εν πάση όμως περιπτώσει, Κώστα, αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι το κόμμα μας πέρασε μια μεγάλη ήττα, πέρασε μια μεγάλη εσωστρέφεια, πέρασε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί από την Ομόνοια, την ομόγνωμες θέσεις και απόψεις του καθενός μας, για να λειτουργήσουμε και να επαναφέρουμε την ΕΔΕΚ εκεί που της αξίζει. Η ΕΔΕΚ δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, είναι ένα κόμμα των τόσων χρόνων, έχει αφιερώσει αγώνες και αγώνες σε αυτόν τον τόπο, γι' αυτό όποιος ενδιαφέρεται να εισέλθει στον χώρο και μάλιστα σε ψηλά σαλόνια του κόμματος, πρέπει να είναι υπεύθυνος για να συνεχίσουμε και την ιστορία από τη μια, αλλά από την άλλη να λειτουργήσουμε και ως ένα βαθιά ιδεολογικό κόμμα μέσα από την οποία είναι υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης για το Κυπριακό, για την κοινωνία την ίδια κλπ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγούμε από αυτή την εσωστρέφεια και να συνεχίσουμε την πορεία μας χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα.
1: Και λέτε ότι εσείς θα πάρετε τις αποφάσεις σας μετά το καταστατικό ιδεολογικό πολιτικό συνέδριο, έτσι?
2: Ναι, πρέπει να πω επίσης, Κώστα, ότι χθες ο Πρόεδρος παρουσίασε μια ημερήσια διάταξη στην αρχή, την οποία εγκρίναμε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή στις 7 του Ιουνίου. Ήταν να δούμε το μητρό μελών, ήταν να γίνει οικονομικός έλεγχος και των περιουσιακών στοιχείων του κόμματος, διότι και αυτά ακούστησαν, και η απώλεια κρατικής χορηγίας που είναι πολύ σημαντικό για το κόμμα. Μπαίνουμε σε μια οικονομική στενότητα που πρέπει να τη διαχειριστούμε πολύ καλά. Και τέταρτον, το καταστατικό και εκλογικό συνέδριο, πότε θα γίνει το κλπ. Η νεολαία φαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, κατάθεσε μια άλλη εισήγηση, την οποία τη συζητήσαμε, και μέσα από αυτή τη συζήτηση βγήκε αυτό το πόρισμα που σου είχα πει προηγουμένως, ότι συνεχίζουμε, και η απόφαση που πάρτηκε ήταν τον Οκτώβριο να γίνει το καταστατικό συνέδριο, θα ακολουθήσει το ιδεολογικό πολιτικό και εκλογικό συνέδριο, και επίσης αποφασίστηκε με ποιον μητρό μελό θα οδηγηθούμε στα δύο αυτά συνέδρια, και είπαμε ότι το μητρό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι το μητρό από το 15 μέχρι το 25, που είναι όλα τα μέλη τα οποία είτε θεωρούνται διαγραμμένα είτε όχι, να είναι μέσα για να μπορούν να έρθουν, να παρουσιαστούν και να ψηφίσουν κλπ. Αυτή ήταν η αποφάση που πήραμε και πρέπει να τη σεβαστούμε. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος.
1: Εσείς ποιοι θεωρείτε ότι δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία από τους αποπευθέντες? Δηλαδή, ακούω ότι τα ονόματα, ο κύριος Παπαδάκης μπορεί να επιστρέψει, ο κύριος Ευσταθίου μπορεί να επιστρέψει, ο κύριος Βαρνάβα μπορεί να επιστρέψει.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη και ομόφωνη. Δικαιούνται όλα τα μέλη του κόμματος να παρουσιαστούν και να ψηφίσουν, εκτός από εκείνα τα άτομα τα οποία είχαν λάβει μέρος στις τελευταίες εκλογές, είτε υποστηρίζοντας άλλα κόμματα, είτε λαμβάνοντας μέρος σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς κλπ. Τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα άτομα αυτά, αν μετρήσεις είναι, θα είναι αριθμός, ξέρω εγώ, 15-20, εν πάση περιπτώσει, και ήταν ξεκάθαρη η πρόταση του Πρόεδρου, η οποία στηρίχθηκε και ψηφίστηκε από όλους τους σύνεδρους. Οπότε δεν αφήνουμε πολλά περιθώρια να υπάρξουν άλλες παρεξηγήσεις. Εγώ δεν είμαι γραμμένος, εγώ είμαι γραμμένος κλπ. Και δεν θα λειτουργήσει φόρμα εκεί η οποία θα υπογράφει ο καθένας. Θα είναι ανοιχτό το συνέδριο. Και τα δύο συνέδρια θα είναι ανοιχτά.
1: Ο καθένας. Χθες παραλίγο να πέσουν και ψηλές όμως, όταν κάποιοι.
2: Κοιτάξτε, σε ένα τέτοιο κλίμα, το οποίο συμβαίνει σε όλα τα πολιτικά κόμματα, σίγουρα δεν είχε δημιουργηθεί οποιοδήποτε επεισόδιο. Εκείνο που δημιουργήθηκε ήταν αντιπαραθέσεις, ήταν, ξέρω εγώ, διάφορες φωνές, οι οποίες κάποιοι πιο λογικοί είχαν αναλάβει την υπόθεση και ηρεμήσαν τα πράγματα μέχρι που συνεχίσαμε
1: το συνέδριο. Κάποιο πρόβλημα νομίζω έχουμε.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Ένα τεχνικό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, δεν μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον αντιπρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Ανδρέα Σίκη. Λοιπόν, ας συνεχίζουμε όμως, απολογούμαστε για αυτή την μικρή διακοπή. Για τη συνέχεια είναι μαζί μας ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής, ο εκπρόσωπος τύπου, ο Μιχάλης Νικολάου. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νανοσυστάς και τους ακουρατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Η τεχνολογία έχει και αυτά τα προβλήματα κάποτε.
1: Οπωσδήποτε, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ήσυχο Σαββατοκύριακο θα έλεγα περάσαμε στην Πάφο και γενικότερα με το τι συνέβαινε σε όλη την Κύπρο τις προηγούμενες ημέρες στην επαρχία μας ήμασταν σχετικά ήρεμοι.
1: Εντάξει, βεβαίως, σίγουρα ευχόμαστε να ισχύει αυτό πάντοτε και όχι μόνο στην επαρχία Πάφου, αλλά σε όλη την επικράτεια. Παρά τα αυτά, εντάξει, είχαμε κάποια περιστατικά συλλήψεων, όπως μια περίπτωση δύο νεαρών ηλικίας 17 και 18 ετών, αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν μοτοσυκλέτες. Η μία μοτοσυκλέτα ήταν δηλωμένη ως κλοπημαία, η δεύτερη ακόμη να εξακριβωθεί η ταυτότητά της, καθότι υπάρχουν κάποιες αλλοιώσεις, και τα δύο πρόσωπα τελούν υπό τετραήμερη προσωποκράτηση για σκοπούς διερεύνησης των δύο υποθέσεων. Περαιτέρω καθόλου των τριήμερων σε τρεις περιπτώσεις συνελήφθηκαν τέρια πρόσωπα για μέθη και ανησυχία ηλικίας 28 ετών, 45 και 50, και στις τρεις περιπτώσεις κατηγορήθηκαν γραπτός με σκοπό να κλειδευθούν αργότερα. Δύο περιπτώσεις, κύριε Νάνο, απάτες σχετιζόμενες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω διαδικτύου. Δυστυχώς
0: είχαμε άλλες δύο, δηλαδή τώρα αυτές τις ημέρες.
1: Βεβαίως, άλλες δύο, και μάλιστα μία περίπτωση είναι αρκετά σοβαρή, καθότι αλλοδαπός ηλικίας 87 ετών απόλυσε χρηματικών ποσών 100.000 ευρώ περίπου, καθότι ανταποκρίθηκε σε κλήση και συγκεκριμένα της PayPal. Του υποσχέθηκε, του αναφέρθηκε ότι κινδύνευε ο λογαριασμός του για χακάρισμα, προέβηκε στην αποκάλυψη δεδομένων με αποτέλεσμα να απολέσει έναν μεγάλο, αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό. Στη δεύτερη περίπτωση, 44χρονος απόλεσε ποσόν 460 ευρώ περίπου. Οι ανακοινώσεις μας, κύριε Νάνο, όπως βλέπετε, συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά περί αυτού του θέματος. Είναι θέμα του καθενός από εμάς να είμαστε προσεκτικοί, καχύποπτοι, να μην ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις κλήσεις και σε καμία περίπτωση, όσο έχει αναφερθεί, να αποκαλύπτουμε κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών και άλλα προσωπικά στοιχεία.
0: Αυτός ο άνθρωπος, ο 87χρονος, είναι Βρετανός?
1: Ναι, είναι Βρετανός.
0: Ο 47χρονος, 47χρονος μου είπατε.
1: Ο 44χρονος απόλυσε το μικρό χρηματικό ποσό, είναι αλλοδαπός επίσης. Και στην περίπτωση της σοβαρή, και επίσης αλλοδαπός. Δυστυχώς είναι καθημερινά αυτά τα φαινόμενα.
0: Αυτές οι διαδρομές, αυτά τα τηλεφωνήματα κλπ, υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να βρει τα χρήματά του?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις που προλαβαίνει και ενημερώνεται η τράπεζα και παγωπιά τα χρηματικά ποσά, οπότε δεν προχωρούν, δεν καταλήγουν εκεί δυστυχώς στους παράνομους, αλλά υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις τις οποίες τα λεφτά δυστυχώς χάνονται, μεταφέρονται από λογαριασμό σε λογαριασμό σε διάφορες τριτοκοσμικές χώρες, πράγμα το οποίο δυσκολεύει αφάνταστα τις αρχές ώστε να εντοπίσουν πού καταλήγουν τα λεφτά, και εν πάση περιπτώσει στο τέλος της ημέρας να μην μπορούμε να τα επαναχτίσουμε ώστε να δοθούν στους κατόχους. Δυστυχώς είναι μια σοβαρή κατάσταση η οποία συνεχίζει. Θεωρώ ότι αρκετός κόσμος έχει ενημερωθεί και είναι προσεκτικός, αλλά υπάρχουν και προσώπα ίσως τρίτης ηλικίας τα οποία δεν ενημερώθηκαν, δεν έχουν εν πάση περιπτώσει αυτήν την καχυποψία ώστε να αποτρέψουν τέτοιες καταστάσεις. Ελπίζομαι με την πάροδο του χρόνου όχι μόνο να εξιχνιαστούν κάποιες υποθέσεις, αλλά και τελικά επιτέλους να αυτές οι καταστάσεις να δραλοποιηθούν εντελώς. Όσον αφορά τις τροχές καταγγελίες, κύριε Νάνο, 127 συνολικά τροχές καταγγελίες κατά τις διάφορες ελέγχους και ανακοπές που διενεργήσαμε για σκοπούς πρόληψης των τροχαίων αδικημάτων. 16 περιπτώσεις αφορούσε αλκοόλ και η δε μία περίπτωση που αφορά αλλοδαπών κατόπιν πληροφορίας από πολίτη, και τον ευχαριστούμε δημόσια, ότι αυτοκίνητον οδηγείτον κατά τρόπον αλλοπρόσαλλον. Τα περίπολα μας, ενώ η πληροφορία ήταν στο κέντρο της πόλης, τελικά τον εντόπισαν στον αυτοκινητόδρομο Πάφου προς Βενεσόν, κοντά στην έξοδο της Αγίας Βαρβάρας, αντί 9, 107 μικρογραμμάρια αλκοόλ στο αίμα του και στην τελική εξέταση 97, οδηγείται σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, κύριε Νάνο.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν θα πάει δικαστήριο συγκεκριμένος, έτσι. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, έχουμε ανακατατάξεις.
1: Εντάξει, έχει οριστεί ο αστυνόμος Β. Μαρίνος Κυριακίδης, ο οποίος μέχρι προχθές ήταν βοηθός αστυνομικός διευθυντής διοίκησης, δικαιωματικά, λόγω ιεραρχίας, έχει οριστεί ως αστυνομικός διευθυντής Πάφου και συνεχίζουμε ως μία γροθιά, κύριε Νάνο.
0: Ο Κλήτος Ερωτοκλήτου έχει ναι, αφιπηρετήσει.
1: Έχει, είναι με άδεια να αφιπηρετήσει ως από τα σήμερα μέχρι 1η Οκτώβου που ολοκληρώνει την θητεία του στην αστυνομία, κύριε Νάνο.
0: Και αναλαμβάνει.
1: Και του ευχόμαστε να έχει την υγεία του. Θεωρώ ότι είναι πολύ πετυχημένο το έργο του κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο που είναι αστυνομικός διευθυντής, αλλά και παλαιότερα όταν διετέλεσε υπεύθυνος του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων, καθώς και βοηθός αστυνομικός διευθυντής. Θεωρώ ότι επιτέλεσε έργο στην επαρχία Μπάφου. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και να έχει την υγεία του, να χαρεί την οικογένεια του.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νικολάου. Γεια χαρά σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στα Cisse Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cisse Stage θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcissestage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. Lava Proof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
5: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Για τη συνέχεια είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ, ο Χαράλαμπος Χαριλάου, ο οποίος τον τελευταίο καιρό αναλαμβάνει και άλλους ρόλους εκεί για να εξυπηρετήσει τον οργανισμό. Προσωρινές διευθετήσεις, αναπληρώσεις κενών θέσεων. Μπαλαντέρ ο κύριος Χαριλάου. Καλή σας μέρα, κύριε Χαριλάου. Το χάσαμε από τη γραμμή.

0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, αλλά έκανα τον πρόλογο. Νομίζω τον άκουσε. Τον άκουσε.
1: Έχω ακούσει. Ναι, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, κύριε Νάνο, θα το προσφέρουμε για το καλό της υπηρεσίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμενος προηγουμένως ότι αποχωρεί και ο Σπύρος Γεωργίου από το νοσοκομείο της Πάφου, σε συνδυασμό με το ότι το τελευταίο καιρό έχετε αναλάβει διάφορες στον συντονισμό ή να αναπληρώνετε, σκέφτηκα μήπως και λόγω καταγωγής.
1: Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο. Εκεί και όπου μας καλέσει η υπηρεσία θα ανταποκριθούμε. Μέλημά μας είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια να λειτουργούν σωστά, χωρίς να μην υπάρχουν διοικητικά κενά, γιατί εκεί και όπου υπάρχουν διοικητικά κενά, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι μπορεί να υπάρξουν διάφορα προβλήματα. Γιατί και το πιο απλό πρόβλημα να προκύψει σε έναν νοσοκομείο μπορεί στο τέλος της ημέρας να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αντιλαμβανόμαστε, διάβαζα σήμερα για την Αθαλάσσα ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Πριν από λίγο καιρό ήξερα ότι ασχολούσασταν με το Μακάριο, με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Γιατί έχουμε αυτά τα διοικητικά κενά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το διοικητικό κενό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Μακάριων, έχει κλείσει. Έχει αναλάβει καθήκοντα νέος εκτελεστικός διευθυντής της διεύθυνσης, όπου παραμένουμε δίπλα του για ένα μικρό χρονικό διάστημα για να τον βοηθήσουμε, ούτως ώστε να μπει στο πνεύμα της λειτουργίας των νοσηλευτηρίων. Προέκυψε έναν κενό με την ψυχική υγεία, όπου έχουμε καλεστεί ο κύριος Καραχάννας, ο οικονομικός διευθυντής, μαζί με εμένα να καλύψουμε αυτόν το κενό μέχρι ότου διοριστεί νέος διευθυντής εκεί. Θα προκύψει το θέμα με την αποχώρηση και του κύριου Γεωργίου στην Πάφο, ναι μεν, όμως εκείνο το οποίο κάνει ο οργανισμός είναι να διορίσει και έχει προκηρύξει θέσεις για ιατρικό διευθυντή και θα προχωρήσει για την πλήρωση της θέσης του εκτελεστικού διευθυντή, ώστε να καλυφθεί πλήρως. Τώρα, το νοσοκομείο της Αθαλάσσας είναι ένα πολύπλοκο θέμα, ένα δύσκολο θέμα, γιατί βλέπουμε μια αυξητική τάση όσον αφορά τις εισαγωγές, με τη μετακίνηση από τα επικίνδυνα κτίρια ο οργανισμός προχώρησε και δημιούργησε δομές εξωτερικές και έστειλε αρκετούς ασθενείς έξω από το νοσοκομείο Αθαλάσσας. Δημιούργησε ένα ξενώνανι στο Ίδρυμα Χριστού Στέλιου Ιωάννου, χωρητικότητας 12 κλινών. Έκαμε άλλες 8 κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, κλίνες υποχρεωτικής νοσηλείας, ναι. Ψυχιατρική μητέρια. Δημιούργησε ξενώναν άλλων προστατευόμενων ιστάρξα με άλλους 10 ασθενείς. Έχει κάνει εξιτήρια χρόνιων ασθενών περίπου 20, άρα εκεί που υπήρχαν γύρω στους 130 ασθενείς πριν την εγκατάληψη των παλιών κτηρίων, είχαμε φτάσει στο σημείο να είχαμε περίπου 90. Αλλά δυστυχώς, μέρα με την ημέρα, υπάρχει αύξηση εισαγωγών με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα θέμα το οποίο θα δούμε.
0: Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη? Δηλαδή τώρα σκέφτομαι διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, άνθρωποι που διερωτούνται κάποιοι γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν τη χάνουν κάποιας ειδικής προστασίας, ειδικής μεταχείρισης κλπ. Και σε μικρότερες πόλεις και σε μεγαλύτερες πόλεις έχουμε υστερούμε, κύριε Χαριλάου, στις υποδομές για την προστασία αυτών των ανθρώπων, γιατί και για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους βέβαια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση η οποία έχει γίνει όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνει το εξής φαινόμενο: μείωση αριθμού ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία για ψυχικά πάσχοντες και να γίνουν υποστηρικτικές δομές και να δημιουργηθεί και υποστηριστικό περιβάλλον στις κοινότητες, ώστε οι συνάνθρωποι μας αυτοί να μπορούν να διαβιούν
0: με ασφάλεια.
1: Στην κοινότητα.
0: Οι ίδιοι τα πρόσωπα που είναι γύρω τους, οι περίοικοι.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς υπάρχουν ελλείψεις σε τέτοιου είδους δομές, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να θαλάσσας να δέχεται, κατά την άποψή μας, σε περιστατικά τα οποία πιθανόν να έπρεπε να ήταν κάπου αλλού, όπως παραδείγματος χάρη άτομα τα οποία κάνουν χρήση ναρκωτικών. Τα άτομα αυτά χρήζουν ειδική θεραπεία και ειδική προσέγγιση, όπου θα μπορούσαν να ήταν σε μια διαφορετική δομή. Ηλικιωμένα άτομα με άνοια και πολλές άλλες κατηγορίες συνανθρώπων.
0: Τους έχετε, είναι δηλαδή, τώρα προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, ένα παιδί 20-25 χρονών, το οποίο έχει προβλήματα, ψυχικά προβλήματα, και χρήζει, καταλήγουν οι γιατροί στο συμπέρασμα για πολλούς και διάφορους λόγους ότι χρήζει νοσηλείας στο ψυχιατρικό νοσοκομείο σας. Είναι στον ίδιο θάλαμο, μπορεί να είναι σε ένα θάλαμο που είναι, υπάρχει ας πούμε ένας ηλικιακός ή ανακατηγορία ή αναπερίπτωση και λοιπά που νοσηλεύονται, ή είναι όλοι εκεί μέσα και δεν έχετε άλλη επιλογή?
1: Είναι όλοι στον ίδιο χώρο, όταν μάλιστα είναι ενήλικα άτομα, είναι στον ίδιο χώρο, αλλά εκείνο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι τα νεαρά άτομα να μένουν μαζί, διότι είναι δωμάτια. Είναι δίκτυνα δωμάτια, που σημαίνει ότι διαβιούν 2-3 άτομα μαζί. Άρα η προσέγγιση είναι ότι μπορείς να βάλεις ανά ηλικία, αλλά πρέπει να λαμβάνεις υπόψη πάντοτε και την επικινδυνότητα του ατόμου, πόσο σοβαρά είναι τα συμπτώματα τα οποία έχεις. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και γίνεται μια, πιστεύω, καλή διαχείριση εν καιρό ειρήνης. Όταν όμως έχεις μια τεράστια αύξηση του αριθμού των νοσηλευόμενων, καμιά φορά δεν υπάρχει επιλογή μπροστά σου. Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε όλα στα δημόσια νοσηλευτήρια ή και σε οποιαδήποτε άλλα νοσηλευτήρια που είναι ιδιωτικά.
0: Υπάρχουν ιδιωτικά ψυχιατρικά νοσοκομεία στην
1: Κύπρο? Όχι, μιλώ γενικά για όλα τα νοσοκομεία. Όχι μόνο.
0: Άρα είναι ένας ακόμη τομέας όπου είναι ευθύνη του ΟΚΙΠΗ.
1: Προσφέρει υπηρεσίες για το κράτος όσον αφορά την ψυχική υγεία και αποζημιώνεται από το κράτος για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Εγώ θεωρώ ότι με την καλή συνεργασία και την καλή επικοινωνία όλα λύνονται, βρίσκονται λύσεις. Μα έχετε ακούσει να το λέω πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Είμαι υπέρμαχος της επικοινωνίας. Εκεί και όπου υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, όταν καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να βρούμε τις λύσεις. Μπορεί να μην είναι οι τέλειες λύσεις, μπορεί να μην είναι οι πιο καλές λύσεις, αλλά τουλάχιστον προσφέρεις αξιοπρεπή διαβίωση, ειδικά των ατόμων με ψυχική νόσο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Θαλάσσας. Υπάρχουν καθημερινά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση που επικρατεί. Προχθές είχαμε και ένα περιστατικό με σμήνος από κατσαρίδες στην είσοδο του νοσοκομείου, εκεί στις εγγραφές των ασθενών, όπου είχαν μεταβεί κάποιοι επισκέπτες εκεί και βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια κατάσταση πολύ τραγική. Μας αναφέρθηκε ότι γίνονται εργασίες εκεί στο χώρο. Δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο βασικός λόγος. Φαντάζομαι ότι ενημερωθήκατε για το περιστατικό αυτό.
1: Ναι. Πράγματι, στο χώρο εκείνων γίνονται εργασίες, αλλά είχαν ξεκινήσει και οι ψεκασμοί, όπου κατά συχνά διαστήματα γίνονται ψεκασμοί στις δεξαμενές, στα παραδεξάμενα, για τις κατσαρίδες και για οτιδήποτε άλλο. Κοίτα, για αυτόν τον λόγο που υπήρξε αυτή η δυσάρεστη κατάσταση για μερικά λεπτά. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανένας, αλλά με το άνοιγμα του φρεατίου υπήρξε είχαμε κάποιες αρρύδες οι οποίες βγήκαν προς τα έξω και αντιλαμβάνεστε είχαν διασκορπιστεί στον χώρο. Δεν είναι γιατί οι συνθήκες των νοσοκομείων είναι τέτοιες που ευνοούν τέτοιες καταστάσεις. Επαναλαμβάνω, ήταν γιατί είχαν ανοίξει φρεάτια για να ψεκάσουν.
0: Μάλιστα, ήταν κάτι πρόσκαιρο, πέσαμε στην περίπτωση δηλαδή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έβγαλαν το συγκεκριμένο βίντεο, έτσι.
1: Έναν ανθρώπι οι οποίοι ήταν παρόντες εκείνη τη στιγμή, κύριε Νάνο.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τώρα, ένας που είναι επισκέπτης ναι. τώρα δεν ξέρει τι γίνεται, αλλά πάει στο νοσοκομείο να κάνει την εγγραφή του, ας πούμε, και βρίσκεται αντιμέτωπος με ένας μήνος κατσαρίδες στην είσοδο.
1: Νομίζω ότι είναι αντιμέτωπος.
0: Πού να πάω τώρα, να πάω να εδώ σε ένα τέτοιο νοσοκομείο για να γραφτώ, να με δει γιατρός ή να υποβληθώ σε κάποια εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό, νομίζω, να σκεφτεί κανείς κάτι τέτοιο, χωρίς βεβαίως αν δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε. Και αυτό το περιστατικό που μας λέτε μπορεί να το εντάξουμε στα ατυχήματα αυτό, έτσι
1: κύριε Καρδιά? Μπορεί, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή και οι αυτοί που ασχολούνται με αυτού του είδους τις εργασίες, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους χώρους όπως είναι τα νοσοκομεία, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να λαμβάνουν και κάποια προληπτικά μέτρα.
1: Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προληπτικά.
0: Ναι, γνωρίζουμε δηλαδή ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να κάνουν κάτι τέτοιο, να προχωρήσουν από... Τέλος πάντων, δεν θα αναλύσουμε τώρα, αλλά υπάρχει τρόπος. Προφανώς κάτι πήγε λάθος εκεί και είχαμε αυτό το περιστατικό. Κατά τα άλλα, είσαστε ικανοποιημένοι από τις διαρρυθμίσεις που έγιναν εκεί στις πρώτες βοήθειες και λοιπά, του πώς λειτουργεί το τμήμα πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο της Πάφου και ο θάλαμος εκεί βραχίας νοσηλείας?
1: Νομίζω ότι έχουμε καλά αποτελέσματα, βλέποντας αναρτήσεις ανθρώπων που πέρασαν από το ΤΑΕΠ. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όποιος περάσει από εκεί θα διαπιστώσει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ, δεν υπάρχουν χρόνια αναμονής, είναι καλύτερες οι συνθήκες νοσηλείας μέσα στο ίδιο το τμήμα. Όσον αφορά τη βραχία, η βραχία εμείς τα λέμε είναι εξεταστήρια στο παρόν στάδιο. Έχεις περισσότερα εξεταστήρια.
0: Κόσμο έχουμε, επάρκεια προσωπικού έχουμε, γιατρούς έχουμε για τις βάρδιες ή...
1: Υπάρχει επάρκεια προσωπικού εκεί και όπου υπάρχουν οποιαδήποτε κενά καλύπτονται. Όσον αφορά νοσηλευτές, έχουν ξεκινήσει οι προσλήψεις, όπου σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το νοσοκομείο της Πάφου θα πάρει τους νοσηλευτές τους οποίους υπολείπεται. Είναι γύρω στους 8 νοσηλευτές που υπολείπεται στο σύνολο, θα τους πάρει. Και όσοι αναλογούν για το ΤΑΕΠ θα πάνε στο ΤΑΕΠ.
0: Ναι. Μάλιστα. Μεταφέρω ένα ερώτημα ακροατή μας. Αξιολογείται τους νοσηλευτές που προσλαμβάνετε, κύριε Χαριλάου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, την επιστημονική τους κατάρτιση, την απόδοσή τους και λοιπά, τη συμπεριφορά τους? Έτσι μου λέει κάποια πράγματα ένας ακροατής μας εδώ, αλλά δεν θέλω να τα μεταφέρω αυτούσια όπως τα αναφέρει. Τι γίνεται?
1: Να σας πω, όσον αφορά τους νεοπροσληφθέντες νοσηλευτές, αυτοί είναι σε δοκιμαστική περίοδο για 18 μήνες, το λεγόμενο probation period, όπου μέσα σε αυτήν την περίοδο λαμβάνουν και ειδική εκπαίδευση για όλα αυτά τα οποία έχετε αναφέρει, για συμπεριφορές, για αντιμετώπιση περιστατικών. Αξιολογείται κάθε 6 μήνες.
0: Από ποιους αξιολογείται, από τον προϊστάμενό τους?
1: Από τους προϊστάμενους του. Ναι. Από τους προϊστάμενους του αξιολογείται και βάσει της βαθμολογίας την οποία συγκεντρώνει ή συνεχίζει για το επόμενο εξάμηνο ή αν χαμηλώσει πολύ χαμηλή βαθμολογία όπως προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς, τότε μπορεί και να απολυθεί. Είναι μια περίοδος 18 μηνών που δεν νομίζω ότι είναι λίγη για να αντιληφθεί κάποιος αν ο Πάμπος του Χαριλάου κάνει για αυτήν την θέση ή δεν κάνει για αυτήν την θέση. Άρα υπάρχει τρόπος αξιολόγησης. Τώρα, αν γίνεται η σωστή αξιολόγηση από τους προϊσταμένους, είναι ένα άλλο θέμα. Ελπίζομαι ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και θα φύγουμε από τη θέση όλοι είναι εξαιρετοί και θα πάμε
0: ο κουμπάρος, ο συγγενής, ο φίλος του γνωστού, ξέρετε τι γίνεται, είναι πολύ μικρός ο τόπος μας και δυστυχώς...
1: Η Πάφος όμως, για να λέμε και την αλήθεια, το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου τα τελευταία χρόνια δεν παίρνει νεοπροσληφθέντες, παίρνει άτομα τα οποία εργάζονται κατά κύριο λόγο είτε στη Λευκωσία είτε στη Λεμεσόν και έχουν τουλάχιστον 6 με 10 χρόνια υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχουν αρκετοί από την Πάφο οι οποίοι εργάζονται.
0: Επιστρέφουν στην Πάφο, λέτε, αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Πάνε πρώτα, ναι, καλύπτονται οι θέσεις από άτομα τα οποία εργάζονται σε άλλα νοσοκομεία. Παίρνουν μετάθεση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εκεί πηγαίνουν άτομα τα οποία στο τέλος της ημέρας είναι έμπειρα. Δεν είναι άτομα τα οποία είναι άπειρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτόν έχει και τα πλεονεκτήματα του, έχει και τα μειονεκτήματα.
0: Ναι, θα σας μεταφέρω off the record κάποιες από τις καταγγελίες του ακροατή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου, να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: σας, εύχομαι. Γεια χαρά σας.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
5: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
6: Να δούμε, κυρίες και κύριοι, και με τι καιρό θα περάσουμε την δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ακόμη σφίξει οι ζέστες. Ακούμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, ακόμα και σε άλλες υπήρους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πεθαίνουν άνθρωποι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Είναι μαζί μας ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου.
7: Καλημέρα σε όλους.
6: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν όλος αυτός ο κύκλος θα φτάσει κάποια στιγμή και να είμαστε εμείς εδώ, να είμαστε καταφύγιο για να βρουν λίγη δροσιά οι βορειοευρωπαίοι.
7: Κοίταξε, Κώστα, προς το παρόν το καλοκαίρι μας παραμένει σε ένα πολύ καλό επίπεδο θερμοκρασιακά. Ναι. Είμαστε και πιο κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής αυτές τις ημέρες, 35 το εσωτερικό. 37 είναι οι κανονικές θερμοκρασίες.
6: Δεν έχουμε ακόμη για φέτος αγγίξει 40, έτσι? Δεν έχουμε χτυπήσει 40 ακόμη.
7: Δεν έχουμε αγγίξει 40 και δεν διαφαίνεται προς το παρόν στην πρόγνωση επόμενων ημερών κάτι το οποίο θα μας λέει ότι θα αγγίξουμε 40 σύντομα. Αντίθετα, παραμένουμε σε θερμοκρασίες ήπιες, λίγο κάτω από τις μέσες τιμές, κοντά στις μέσες τιμές, λίγο πάνω κατά διαστήματα. Είμαστε με κάποιες αυξομοιώσεις κοντά στις μέσες τιμές της εποχής. Πολύ σημαντικό. Αυξημένες
6: αυτό, υγρασίες... αυτό είναι παράδοξο ή
7: όχι, είναι η κατάσταση αυτή της ατμόσφαιρας αυτή την περίοδο. Ο κόσμος να γνωρίζει, το εξηγήσαμε ξανά, Κώστα, ότι οι θερμές αρίες μάζες οι οποίες ανέρχονται από τον νότο στην δυτική Ευρώπη

0: για το νησί, αεροναυτικές προειδοποιήσεις. Από εκεί και πέρα, παραμένουμε στο ίδιο σκηνικό. Χαμηλές νεφώσεις και αυξημένη υγρασία τα πρωινά. Θα δούμε ότι σήμερα, όπως και χθες, μεσημεριάζοντας, θα έχουμε αναπτύξεις που θα δώσουμε βροχές σε ορεινές περιοχές και περιοχές του εσωτερικού και καταιγίδες. Υπάρχει αστάθεια στην περιοχή, η οποία διατηρείται και τις επόμενες ημέρες.
1: Μέχρι δηλαδή το τέλος της εβδομάδας πάμε έτσι?
0: Ναι, διαφαίνεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας η Πάφος δεν θα επηρεαστεί από βροχές, αλίμονο. Δεν υπάρχει περίπτωση για βροχές στην Πάφο. Χαμηλές νεφώσεις, πρωινές υγρασίες, πολύ σημαντικό αυτό. Οι αναπτύξεις θα συνεχίσουν να παρατηρούνται στα ορεινά και στο εσωτερικό. Μεσημεριάζοντας θα βλέπουμε βροχές και καταιγίδες. Οι παράλληλες περιοχές θα παραμείνουν με χαμηλές νεφώσεις και υγρασίες και ομίχλες τα πρωινά, όπως είναι και το σκηνικό των τελευταίων ημερών. Βροχές, όσοι θα κινηθούν προς τις ορεινές περιοχές και οι περιοχές του εσωτερικού θα δουν βροχές και καταιγίδες.
1: Όταν λέμε μέχρι τέλος της εβδομάδας, εγώ ήθελα να δω τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, αλλά θα είναι μία από τα ίδια δηλαδή. Αυτό είναι
0: έτσι. Θα έλεγα ότι το Σαββατοκύριακο διαφαίνεται ότι η αστάθεια κόστα περιορίζεται. Αυτό σημαίνει ότι ένας κυρίως αίθριος καιρός και θερμοκρασιακά δεν θα έλεγα ότι θα έχουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή. Παραμένουμε στα ίδια επίπεδα. Ενδεχομένως 1-2 βαθμούς πάνω οι θερμοκρασίες θα κινηθούν το Σαββατοκύριακο. Άρα, μία μικρή άνοδος μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, θα τη δούμε στο νησί. Η αστάθεια περιορίζεται μέχρι την Παρασκευή, θα έλεγα. Για την επαρχία μας, όχι κάτι το σημαντικό. Δεν αλλάζει κάτι το σημαντικό.
1: Μπορεί αυτό το οποίο ζούμε τώρα να είναι να το πληρώσουμε με μεγαλύτερη ένταση το δεύτερο 15ήμερο ενδεχομένως του Ιούλη και τον Αύγουστο, κύριε Ξάνθου, ή δεν σχετίζεται? Μπορεί δηλαδή να πάει σκηνή κορδόνι όλο το καλοκαίρι με τέτοιες θερμοκρασίες?
0: Δεν θα έλεγα ότι σχετίζεται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λέμε ότι επειδή δεν ήρθε ακόμη το καλοκαίρι θα έρθει χειρότερα στην υπόλοιπη περίοδο. Είναι μια πολύ διαφορετική χρονιά. Προς το παρόν τα μοτίβα της ατμόσφαιρας σε όλη την Ευρώπη ευνοούν τη δική μας περιοχή. Αλλά και η κατάσταση της θάλασσας. Να τονίσουμε ότι υπάρχει και ένας θαλάσσιος καύσωνας. Όλη η Δυτική Μεσόγειος πολύ πιο πάνω από τις μέσες τιμές. Εμείς αποφορτιζόμαστε και λόγω των ετησίων ανέμων, τα μελτέμια, τα λεγόμενα μελτέμια στην Ελλάδα που ρίχνουν τις θερμοκρασίες και σε εμάς. Προς το παρόν δεν διαφαίνεται ότι η εικόνα είναι αυτό το οποίο λέμε θα έρθει το καλοκαίρι αλλά θα έρθει χειρότερο. Προς το παρόν παραμένουμε σε ήπιες συνθήκες. Κρατάμε όμως ότι είναι μια, το είχαμε πει Κώστα εδώ και πολύ καιρό, είναι μια πολύ ευνοϊκή χρονιά και για εμάς όσον αφορά τις πυρκαγιές. Φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι είναι πιο ήπιο, το τρέχουμε ήδη. Είναι πολύ ευνοϊκές συνθήκες να κρατήσουμε, να μην έχουμε τις ζημιές που είχαμε τις περσινές. Μακάρι να συνεχίσουμε.
1: Να μην μας πουν στο τέλος όμως ότι οφείλεται στα μέτρα πρόληψης που έχουν λάβει. Να το τονίζετε αυτό. Γιατί απλώς θα βγάζουμε λάθος συμπεράσματα δηλαδή.
0: Πολύ σωστό το τονίζετε αυτό, Κώστα. Όχι. Είναι κλιματολογική, είναι καιρική η λόγη που αυτό το καλοκαίρι και αυτή η χρονιά γενικά κύλησε έτσι. Αλλήμον να στηριζόμαστε στο κάθε πόσο. Που στατιστικά το είχαμε πει πολλές φορές, 6 με 8 χρόνια, ναι. Το νησί μας βιώνει τέτοιες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Στην Ευρώπη, πείτε μας λίγο τώρα, αυτό που ζουν οι άνθρωποι εκεί είναι κάτι έτσι απρόσμενο ή για σας το μελετάτε, φαντάζομαι, επιστημονικά αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα?
0: Όχι, δεν είναι απρόσμενο. Έχουμε δει περιπτώσεις καυσώνων στις περιοχές δυτικά της Ευρώπης κατά διαστήματα. Και πέρσι τον Αύγουστο παρόμοιες οι συνθήκες που επικρατούσαν εκεί. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο αλλάζει είναι
1: είναι πιο συχνό τώρα το φαινόμενο.
0: Η συχνότητα αυτό. Και οι εντάσεις τέτοιων επεισοδίων καύσωνα που διαφαίνεται ότι θα είναι πιο έντονα και πιο συχνά τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι απότοκο της κλιματικής αλλαγής. Όμως, για κάποιον ο οποίος παρακολουθεί έστω και ατελάχιστον αυτό το οποίο ονομάζεται κλιματική αλλαγή, είναι κάτι αναμενόμενο. Απλά, όπως τονίζουμε και εμείς στο λόγο μας, αυτό το οποίο λέγαμε ότι θα μας έρθει σε 30, 40, 50 χρόνια, μας ήρθε τώρα. Μας ήρθε από το 23, 23, 24, 25, πλανητικά όλη η φύλος ήταν στις θερμοκρασίες πάνω από τις μέσες τιμές. Άρα γιατί εκπλησόμαστε που βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις? Εκπλήσονται όσοι τόσο καιρό δεν ακούγαν όσα λέγαμε ως επιστημονική κοινότητα για αυτή την κλιματική αλλαγή.
1: Χθες το βράδυ ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ3 για την καυτή ζώνη, ακριβώς για αυτά. Ήταν εξαιρετικό.

0: και για τις μελέτες που έχουν γίνει και για τις αλλαγές και για τις κλιματολογικές.
1: Απλά Κώστα να πούμε ότι εγώ από τον καιρό που ήμουν φοιτητής και σπούδαζα στο φυσικό, μετά στη μετεωρολογία, όλα αυτά τα διαβάζαμε, τα μελετούσαμε, τα ακούμε. Μετά ως επιστήμονες τα μελετήσαμε, τα ερευνήσαμε. Άπειρες γραμμές γράψαμε για όλα αυτά. Το θέμα ποιο είναι? Να υπάρχει και μια απάντηση, να υπάρχει, να εισακούονται όλα αυτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα λέμε εδώ και χρόνια, βιβλιογραφικά.
0: Απλώς δράτω με τις ευκαιρίες αυτής να πω ότι εάν κανείς απλώς αναγνωρίζει ή αυτό, αν δεν συνοδεύεται και από συγκεκριμένες πολιτικές πράξεις, αποφάσεις, τι είδους ανάπτυξη, πώς χρησιμοποιούμε το νερό, τι κάνουμε με τα ποταμούς μας, τι κάνουμε, πώς κτίζουμε στο τέλος της ημέρας, τι κάνουμε, τι πολυοδομικούς σχεδιασμούς κάνουμε για τις πόλεις μας, όλα αυτά, εάν κανείς δεν αρκεί να λέει απλώς ότι κατανοεί τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Πρέπει αυτό να μεταφράζεται και σε πολιτικές πράξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξάνθου, να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
3: Διαδρομές. Δευτέρα.

0: για μια υπόθεση, κυρίες και κύριοι, που είναι υποδιερεύνηση από την αστυνομία και σχετίζεται με τον σοβαρό τραυματισμό ενός 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη τα ξημερώματα τριών προσώπων ηλικίας 18 ετών. Οι τρεις συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης που συνέβη χθες στην επαρχία Μοχώστου. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Μοχώστου για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησής τους. Ο 47χρονος παραμένει διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Φέρεται να δέχτηκε την επίθεση αυτή από ομάδα αλλοδαπών πιθανών ασιατικής καταγωγής. Μάλιστα, για το περιστατικό αυτό τοποθετήθηκε ο κατοχικός ηγέτης του Φανουέλ Κουρμάν και σε ανάρτηση του αναφέρει ότι ζήτησε ενημέρωση από την αρμόδια δικοινοτική επιτροπή. Μιλούμε για μια επίθεση που έγινε, επαναλαμβάνω, στην Αγία Νάπα σε βάρος ενός 47χρονου και για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί. Λοιπόν, κατά τα άλλα, είχαμε επίσης υποθέσεις χθες το βράδυ, 6 συλλήψεις και 370 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 564 οχήματα και ελέγχθηκαν 697 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 46 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 15 καταγγελίες. Όπως είπαμε, έγιναν 370 καταγγελίες, εκ των οποίων 143 αφορούσαν οδήγηση υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 108 έλεγχοι αλκοόλης, 5 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί, ένας έλεγχος ναρκοτέστ με αρνητική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 12 οχήματα. Σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, να σας πω ότι αυτή την ώρα είναι καταρχήν ότι έχουν εξασφαλίσει Νορβηγία και Αγγλία την πρόκρισή τους στα προημιτελικά. Η Νορβηγία πέταξε έξω από τη διοργάνωση την Βραζιλία με 2-1. Με 2 γκολ μάλιστα του Erling Haaland, κατάφερε να πετάξει έξω στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο ήρωας ήταν ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας, ο οποίος εκτός από ένα πέναλτι που έπιασε στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να κάνει πολύ σημαντικές αποκρούσεις και δεν δέχτηκε άλλο τέρμα. Η Αγγλία επικράτησε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι του Μεξικού με 3-2 και πήρε επίσης το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ βρήκε τους πρωταγωνιστές της στα πρόσωπα του Τζουν Μπέλιχαμ που σημείωσε 2 γκολ και Χάρι Κέιν, ο οποίος πρόσθεσε το τρίτο τέρμα χαρίζοντας στα τρία λιοντάρια την πρόκριση. Στα προημιτελικά, Νορβηγία θα βρεθεί απέναντι στην Αγγλία σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με φόντο μια θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια παγκόσμια. Υπάρχει ένας σάλος λόγω μιας απόφασης που έχει ληφθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για έναν παίκτη ο οποίος είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα. Είναι ο παίκτης Φολαρίν Μπαλόγκαν, ο οποίος με απόφαση της FIFA, παρότι είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, ακυρώθηκε η κόκκινη κάρτα και θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο. Ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στον αγώνα με τη Βοσνία, όμως η FIFA αποφάθησε να θέσει την ποινή του σε αναστολή για ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα αγωνιστεί κανονικά, ενώ η τιμωρία θα ενεργοποιηθεί μόνο αν υποπέσει ανάλογη παράβαση μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από τις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης, κυρίως από το Βέλγιο, ενώ συζήτηση προκάλεσε και η δημόσια παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ευχαρίστησε τη FIFA μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε μιλήσει, είχε τηλεφωνήσει στον επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και του ζήτησε να ανακληθεί αυτή η κόκκινη κάρτα. Καταλαβαίνετε περί τίνους πρόκειται. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τις σημερινές διαδρομές. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας, για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, 6 εβδόμου. Η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες είναι εδώ και η συντροφιά σας θα είναι η μία και μοναδική Μέλλαν Μιλένοβα.
1: Κοντά σας για 2 ώρες θα είναι ο ένας και μοναδικό ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Κοντά σας 2 υπέροχες ώρες θα σας κρατήσει παρέα δίπλα στα αυτάκια σας ο Τόλης ο Αγγελακόπουλος.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό μείνει συντονισμένοι, έρχονται ωραία πραγματάκια για σήμερα. Πάμε σε ένα break.
2: Σήμερα θα πω ανέκδοτο.
0: Θα πεις.
1: Θα πεις, θα σ' αφήσουμε.
0: Ναι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι έχω να πω εγώ στους αγαπητούς μας, στους ακρόατες.
1: Χρόνια πολλά.
2: Τι.
0: Χρόνια πολλά. Την πιο ωραία ευχή. Να είστε χαρούμενοι, να είστε υγιείς, να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και με τους γύρω σας.
1: Ω, τι ευχή έδωσε μόλις τώρα. Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας.
2: Σε άλλο επίπεδο.
1: Ωραίο, πώς ήρθε. Τώρα σου ήρθε.
0: Ναι, τώρα μου ήρθε. Αλήθεια.
2: Μπράβο, Μελάνη. Ναι, καλό.
0: Ευχαριστώ.
2: Για συνέχιση.
0: Συνεχίζω λοιπόν. Σήμερα γιορτάζουν ο Λύκειος, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος και Σισιός.
2: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που λέγεται Σάτυρος.
1: Τέλειο.
2: Σάτυρε, είσαι σάτυρος.
0: Τέλειο. Πώς ήταν το επικουριστικό.
1: Τύρος.
0: Τύρος, όχι.
2: Άκης.
0: Άκης, ναι. Από το Σατυράκης.
2: Ναι.
1: Σατυράκης.
0: Σατυράκης.
2: Πώς λέμε Σωτήρη, Σωτυράκης. Σάτυρος, Σατυράκης.
1: Ιρούλης.
2: Ιρούλης.
0: Από το Σατυρούλης.
2: Ναι. Στις γεννήσεις. Έχουμε σήμερα πολύ ωραία πράγματα για να πούμε και θα ξεκινήσω. 1907, Φρίντα Κάλλο.
0: Oh, ωραία.
2: Ίσως μία από τις μεγαλύτερες μορφές τόσο στο θέμα, στο κομμάτι της ζωγραφικής, όσο και στην ιστορία του Μεξικού. Γιατί θεωρώ ότι η Φρίντα Κάλλο είναι κομμάτι της ιστορίας.
0: Και
2: Μεξικού.
0: Πλέον και της μόδας, καθώς το χρησιμοποιούμε, ναι, μπράβο, σε πάρα πολλές νέες,
2: ναι,
0: καμπάνιες.
2: Ναι, βλέπω πολλές μπλούζες με Φρίντα Κάλλο μπροστά. Επίσης, Στάθη Μπόγδανε, σήμερα ο Σιλβέστερ Σταλόνε. 1975, 50 Cent.
0: 50 Cent.
2: Και το 1980, μια αγαπημένη ηθοποιός, τόσο από θέμα και υποκριτικής, αλλά και θέμα εμφάνισης, και αναφέρουμε στην Εύα Γκριν, που την έχουμε γνωρίσει μέσα σε πάρα πολλές ταινίες, έτσι.

0: Επιστρέψαμε! Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και είμαι εγώ εδώ για να σας υπενθυμίσω σε περίπτωση που το ξεχάσατε, που δεν θυμάστε τι να πληκτρολογήσετε στο search του Facebook ή του Instagram.
1: Για πες μας, Μέλενη.
0: Θα γράψετε B-O-U L-I-8
2: Μπουλμπουλήθρες.
1: Για πες μας, Μπουλήθρες, έχεις φάει κάποια γράμματα στο ενδιάμεσο? Πες το ολόκληρο, μη μασάς.
0: Μπουρμπουλήθρες εσείς
1: θα γράψετε. B-O-U-L-I Τάνκο, γκάς, ένα, δύο.
2: Πόξερο κύλο.
1: Και στέλνει πυράβλους η Μέλαν μόνη της.
2: Μπουρμπουλίδες Radio Show στο Facebook, κυρίες και κύριοι, και Μπουρμπουλίδες Instagram.
0: Πάνω θα βγούμε, θα μας κάνετε τα like σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και οτιδήποτε θέλετε.

0: πάτα πάτα.
1: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, με Τόλια Αγγελακόπουλο, Μέλανη Μιλέραβα και Στάθη Μπόγδωνα. Επιστρέψαμε περίχαροι.
2: Και με κοιτάει δίπλα πάχαζη. Με κοιτάει έτσι με δέος.
1: Τι έπαθες Μέλανη Μιλέναβα?
3: Περιχαρείς.
2: Δεν πειράζει.
1: Περιχαρείς.
3: Γι' αυτό σου κοίταγα, περίμενα να ακούσω.
1: Περιχαρεί.
2: Για πες μας Μέλανη, τι έχεις σαν θέμα?
1: Τι έχεις Μέλανη, έλα πες μας, τι έχεις?
3: Έπρεπε
1: να πεις τίποτα.
3: Όχι, όχι, έχω. Εσείς τον ξέρετε τον κώδικα διακόσμησης 60-30-10.
1: What? Τι είναι αυτό, ένα Nokia?
2: 60-30-10. Ναι. Συσκευή τηλεφώνου.
3: Όχι, είναι ο βασικός κανόνας για να φέρνουμε μια ισορροπία στη διακόσμηση.
1: Ξέρω.
3: Σπίτι. Ξέρω. Αλήθεια.
1: Να είναι το χαλάκι ίσια στην πόρτα και να έχουμε ένα συντριβάνι με ένα χρυσό ψαρό.
2: Ναι, οκ. Okay.
3: Δεν μπορώ μετά από αυτό να συνεχίσω. Αλήθεια, δεν μπορώ.
2: Πες τα με δικά σου λόγια, Μέλανη.
3: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
2: Ναι, όλο αυτό.
3: Το 60% πρέπει να αποτελεί το κύριο χρώμα του δωματίου. Δεν πρέπει να είναι έντονα τα χρώματα, τύπου μαύρο, σκούρο μπλε, σκούρο πράσινο, γιατί δεν σε βοηθάνε να χαλαρώσεις και να συγκεντρωθείς. Το έχουμε αυτό.
2: Ωραία.
1: Ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι το ξεκίνησες πολύ καλά. Το 60% του δωματίου πρέπει να είναι στο ίδιο χρώμα, αυτό εννοείς?
3: Ναι, και να μην είναι πολύ έντονο.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Το έχουμε.
2: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει? Πέρα από τους τοίχους, αυτό το 60% περιλαμβάνονται και άλλες μεγάλες επιφάνειες, όπως είναι καναπέδες, χαλιά και κουρτίνες.
1: Το πάτωμα.
3: Το πάτωμα δεν μας πειράζει.
1: Δηλαδή,
3: αν εσύ έχεις ένα γκριμπέζ.
2: Ναι,
1: πού το ξέρεις?
3: Λέω εγώ τώρα. Το ίδιο θα ήταν πάρα πολύ καλό να το έχεις και στις κουρτίνες σου και στον καναπέ σου. Το έχουμε?
2: Ναι, το έχουμε.
3: Το κρατάμε.
2: Ναι.
1: Κρατάμε.
3: Ωραία. Μην μου καείτε. Πάμε για ένα διαλυματάκι λίγο.
2: Θα το ξεχάσουμε, ρε Μέλανη.
3: Και ερχόμαστε και με άλλη.

0: επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλίθες.
1: Έχει πολύ πλάκα η Μελένη που δίνει όν στον εαυτό της. Πάμε.
0: Πάμε. Και συζητάμε εδώ πέρα με τους αγαπημένους μου φίλους, τον Τόλι, τον Αγγελακόπουλο και τον Στάθη Μπόγδανο, για τον κανόνα της διακόσμησης το 60-30-10.
1: Μάλιστα, πάμε μία ανακεφαλαίωση. Έχουμε μείνει ότι το 60% ναι, πρέπει να είναι το ίδιο χρώμα στους τοίχους, ναι, σε επιφάνειες. Mm-hmm. Το 60% των...
0: Όχι σε επιφάνειες, σε μεγάλες επιφάνειες.
1: Το 60% το είπαμε, είναι πάνω από το μισό.
0: Σε μικρή επιφάνεια, σε ένα γλαστράκι, βάλτε μου σε μια μεγάλη επιφάνεια.
1: Σιγά με το 60% του δωματίου μια γλάστρα.
2: Μια γλάστρα.
1: Δεν με λένε.
0: Συνολικά σκέψου το. Ωραία. Έχεις 15 γλάστρες. Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Να βάψουν τα φυτά κόκκινα.
2: Κατάλαβα.
1: Ωραία. Ναι, το 60, ναι. Οπότε πάμε τώρα στο 30.
0: Πάμε τώρα στο 30. Το 30% πρέπει να είναι το χρώμα που καλύπτει μικρότερες επιφάνειες, όπως μικροέπιπλα, κρεβάτια, καρέκλες κτλ. Το έχουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Για παράδειγμα, άμα θες εσύ να βάλεις ένα σκούρο χρώμα, που εκεί μπορείς να βάλεις ένα σκούρο χρώμα, μαύρο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στις καρέκλες σου στο 30%. Ωραία. Σε μικρά γλαστράκια, για παράδειγμα, όπως είπαμε πριν.
1: Ωραία. Καμένα φυτά θα έχω.
0: Και το 10% που είναι και το πιο σημαντικό.
2: Είσαι εσύ. Ναι. Να φοράμε ρούχα εμείς.
0: Όχι, όχι. Και το 10% εκεί πλέον πάμε σε πολύχρωμα. Δηλαδή, αν έχεις βάλει στο 60% ένα κανονικό χρώμα, όχι πολύ έντονο, στο 30% ένα πάρα πολύ σκούρο έντονο χρώμα, ναι, το 10% παιδιά πρέπει να είναι πολύχρωμο. Δηλαδή, πρέπει να είναι πολύχρωμα διακοσμητικά, όπως πίνακες, φωτιστικά, κεριά, μαξιλαράκια. Για παράδειγμα, άμα έχεις γκρι, απαλό γκρι με, ναι, μαύρο, ναι, ή με σκούρο καφέ, μπορείς να βάλεις κόκκινο σε όλα αυτά τα μικροπραγματάκια διακόσμησης που είναι το 10%.
2: Μάλιστα.
0: Και έτσι αποκτάς μία...
1: μία 60-30-10.
0: Μια σωστή αναλογία και ηρεμία στο σπίτι σου.
2: Εντάξει, εγώ συμβιβάζομαι και ανάποδα να είναι αυτά τα νούμερα.
1: Μια χαρά ηρεμία είναι το σπίτι μου.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά τον κώδικα διακόσμησης που μάθαμε ότι από τη Μέλανη Μιλένοβα ήρθε η ώρα...
1: Μέλανη Νταβίντσι Μιλένοβα.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Ήρθε η ώρα να κάνω μια αναφορά στο στοιχείο μου, το οποίο είναι...
2: Τα viral.
0: Φαγητό.
2: Α,
1: έτσι το πέτυχα.
0: Λοιπόν...
1: Δύο πόντι για μένα.
0: Σωστά, μπράβο. Κι όμως θέλω να ξέρετε ότι... Μετά το πιτόγυρο, αν πιείς κάτι συγκεκριμένο, χάνεις θερμίδες πολύ πιο γρήγορα.
1: Χυμό ανανά.
0: Όχι.
2: Περίμενε. Καφέ.
0: Όχι.
1: Milkshake τζατζίκι.
0: Επειδή όλα έχουν να κάνουν με το συνδυασμό των τροφών και τα λοιπά, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αν φας, ξέρω εγώ, 2-3 πιτόγυρα, το να πας αμέσως να κάνεις γυμναστική δεν ωφελεί σε κάτι, έτσι. Μπορείς όμως να πιείς χυμό grapefruit.
1: Και τι θα κάψεις τα πιτόγυρα.
0: Ναι, γιατί λέει, δοκιμές που έγιναν έδειξαν ότι μετά από τέτοιου είδους διατροφή, εάν πιείς ένα ποτήρι χυμό grapefruit, μπορείς να χάσεις μέχρι και το 18% των λιπαρών που έλαβες με τη διατροφή αυτή.
1: Λέει, θα φτωχύνουμε. Δηλαδή, αν έχω φάω 3 πιτόγυρα να πιω ένα grapefruit και να ξαναπεινάω, καήκαμε.
0: Εντάξει, οκ, okay, δεν θα τα χάσεις όλα.
2: Είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί σου έχω και πληροφορίες μετά για τον grapefruit.
0: Α, ναι, ναι, σοβαρά ναι. Μιλάς.
1: Πάμε σε great διάλειμμα και επιστρέφουμε με grapefruit.

0: είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες είναι και πάλι κοντά σας και αφήνουμε τα του φαγητού που ανέφερα εγώ και πάμε στα του ποτού, νομίζω, έτσι.
1: Όχι, τι? Μένουμε στα του φαγητού.
0: Α, απλά θα πάω στο φρούτο εσύ, γιατί...
1: Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Βασικά θα πάω έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα σε φρούτα και λαχανικά που μας βοηθάνε να δυνατίζουμε.
2: Η ντομάτα τι είναι, φρούτο ή λαχανικό?
1: Λαχανικό, κοίτα.
0: Εντάξει, οι απόψεις δίστανται. Εγώ την κατατάσσω στα λαχανικά, γιατί εντάξει, συνοδεύεται με τα υπόλοιπα λαχανικά, έτσι. Δεν μπορείς να φτιάξεις φρουτοσαλάτα
1: με ντομάτα.
0: Ναι.
2: Είναι μία από τις καλύτερες διαφημίσεις που έχω δει στην τηλεόραση.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
2: Που λέει, εδώ τελικά τι κάνω, φρικασέ,
0: φρουτοσαλάτα.
1: Ισχύει. Μας μίλησες πριν από λίγο για το grapefruit.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σας μίλησα.
1: Ξέρεις γιατί όμως έχει αυτές τις ιδιότητες?
0: Όχι.
1: Όχι. Θα σας πω εγώ.
0: Για πες.
2: Γιατί δεν το παίρνει κανένας και μάλλον πρέπει να τελειώσει με κάποιο τρόπο. Οπότε φτιάξανε άρθρα που λέει αδυνατίζει. Χωρίς λόγο.
1: Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό το μαγικό φρούτο.
2: Ναι, καλά. Μελέτες πιανού.
1: Του
0: Dr. Bernstein.
1: Του Bernstein.
2: Του Bergerfeller.
1: Έχει, λέει, το grapefruit ουσίες, φυτικές ίνες, βιταμίνη C που μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα πιανής.
0: Της χοληστερίνης.
1: Της ινσουλίνης. Τα χαμηλά επίπεδα της ινσουλίνης σημαίνει ότι το σώμα σου μπορεί να χρησιμοποιήσει το φρούτο αυτό ουσιαστικά αποτελεσματικά στην τροφή για ενέργεια και να μην την αποθηκεύσει ως λίπος.
0: Τι λέει ρε παιδί μου, σοβαρά μιλάς.
1: Κι όμως.
2: Δηλαδή τσάμπα, εγώ πήρα τόσο ανανάδε σπίτι.
0: Ναι, Στάθη, από αύριο.
2: Θα πάω πίσω να του κάνω grapefruit.
0: Από αύριο αγοράζουμε grapefruit.

0: κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Grapefruit.
1: Εκπομπή Grapefruit.
0: Grapefruit.
1: Είμαστε εμείς. Εγώ νομίζω ότι το Grapefruit είναι λίγο αηδία.
2: Κοίτα. Ωραίο είναι, ωραίο.
1: Έλα ρε Μέλανη, τώρα που είναι ωραίο.
0: Θα σου πω.
1: Εσένα όλες οι αηδίες σου
0: αρέσουν. Σκέτο δεν είναι πολύ ωραίο. Αλλά αν πάρεις ή με πορτοκάλι ή άμα έχεις δει τα σκευάσματα αυτά που βγαίνουν Grapefruit σόδα.
2: Και λίγη βότκα μέσα. Ναι,
1: ναι. Η Μέλανη που δεν πίνει.
2: Πίνω.
1: Το ξέρεις ότι εγώ το έχω παρακάνει τώρα και κάθε βράδυ πίνω περίπου μισό μπουκάλι τσίπουρο.
2: Μισό μπουκάλι.
0: Μισό μπουκάλι τσίπουρο
1: κάθε βράδυ σχεδόν.
2: Εγώ πίνω ένα ποτηράκι κρασί, αλλά εντάξει, μισό μπουκάλι.
1: Εγώ πίνω τσίπουρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μου έχει κάτσει, επειδή έβλεπα σ' άγριες μέλισσες και πάντα το... Που λέγανε φέρουμε ένα τσίπουρο και είχαν κάτι ωραία ποτήρια κολονάτα σφινοπότηρα. Έχω πάρει κάτι τέτοιο. Έχω πάρει και ένα εργαλειάκι που μπαίνει πάνω στο μπουκάλι που το ρίχνει σαν σε μπαρ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και δεν ξέρω για κάποιο λόγο το γεμίζω συνέχεια το ποτήρι και το πίνω πρέπει για να το χρησιμοποιώ.
2: Ωραία.
0: Οπότε Μέλανη, τι έχεις να πεις για το τσίπουρο κάτι?
2: Για το τσίπουρο, παιδιά, δεν έχω να πω. Έχω να σας πω.
1: Να βάλω grapefruit μέσα σε αυτό το μπουκάλι και να πίνω σφινάκια grapefruit.
0: Αν είναι η μόνη ελπίδα να το πιείς, μπορείς να το κάνεις, ναι.
2: Δοκίμασέ ναι. Και πες μας.
1: Θα το κάνω.
2: Κάντο, είμαστε μαζί σου.
0: Grapefruit τσίπουρο.
1: Όχι, grapefruit τελεία.
0: Τελεία.
1: Θα έχω πιει το
2: τσίπουρο.
1: Με τσίπουρο.
2: Εννοείται με τσίπουρο και βάλει και λίγο μέλι. Πω, εντάξει, χαμός θα γίνει.
1: Grape τσίπουρο μέλο θα κάνω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε με great τσιπουρόμελο.
1: Σωστά. Ναι.
2: Ωραίο.
0: Και δίνουμε πάσα στη Μελάνη Μιλένοβα επιτέλους να μας πει αυτό που όλοι τη διακόπτουμε.
2: Παιδιά, αυτό που θέλω να σας πω είναι και άλλα τέτοια φρούτα και λαχανικά τα οποία αδυνατίζουν.
0: Όπως.
2: Όχι, δεν είναι ο ανανάς.
0: Δεν είναι ο ανανάς. Για ποιο λόγο έχει βγει αυτή η βρώμα για τον ανανά και εγώ παίρνω ανανά χωρίς λόγο.
1: Είναι αυτό που είπες για τον grapefruit. Δηλαδή το λένε απλά για να πουλάνε ανανάδες.
2: Όμως μπορείς να πάρεις μήλο αντί για ανανά.
0: Μήλο.
2: Έχουν πολύ λίγες θερμίδες και είναι πλούσιο σε βιταμίνες και
0: φυρίκια.
2: Ανόργανα συστατικά. Και γεμάτα με φυτικές ίνες.
0: Ανόργανα.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν η λέξη κλειδί.
2: Τα μήλα βοηθούν, λέει, στη διατήρηση του σακχάρου στο αίμα και μειώνουν την όρεξη για θερμιδογόνα λιπαρά τρόφιμα. Δηλαδή, αν φας πέντε μήλα, μετά δεν θα θες να φας πέντε σουβλάκια.
1: Λοιπόν, σου έχω τρομερό κόλπο το οποίο μπορείς να κάνεις εκμεταλλευόμενη τα μήλα, τα πράσινα συγκεκριμένα.
2: Τα λατρεύω τα πράσινα.
1: Αν λέει ξεφλουδίσεις και τα πετάξεις μια κατσαρόλα και βράσουν αυτά.
2: Ναι.
1: Τα μήλα. Μετά, ναι.
0: Και μόνο τα φλούδια τους.
1: Όχι. Το φρούτο όλο, το ξεφλουδίζεις και το πετάς μετά μέσα σε κατσαρόλα για να βράσει, να βγάλει αυτό τα συστατικά του, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Μετά, όταν ξέρω εγώ πάρει τη βράση του και τα λοιπά, ρε παιδί μου, βγάζεις τα μήλα και κρατάς και αποθηκεύεις το νερό που έχει τραβήξει αυτό από τα μήλα. Ναι, αλλά επειδή σκέτο δεν πίνεται, επειδή έχει πάρα πολύ νερό μέσα, mm-hmm. μπορείς, λέει, να το συμπληρώσεις σε άλλους χυμούς. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξεις χυμό πορτοκάλι και να προσθέτεις το χυμό από τα μήλα που έχεις βράσει.
2: Πόσα ξέρεις.
0: Εντάξει, μόνο δηλαδή, τα πράσινα.
1: Ναι, τα πράσινα. Γιατί τα πράσινα είναι φουλ αντιοξειδητικά και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται και για τις δίαιτες κτλ.
0: Τέλειο αυτό για να κάνεις οικονομία.
2: Τέλειο.
1: Πάλι έδωσα τη λύση.
2: Μπράβο,
1: πάλι έδωσα τη λύση.
0: Ευχαριστούμε, Τόνια και Λακόμπλε.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και λίγο πριν φτάσει στο τέλος η εκπομπή, θα έρθει ο Στάθης Μπόγδανος για να μας δώσει μια γεύση από...
1: Τι, τυραμισού.
2: Σουβλάκι.
0: Από σούπερ ανέκδοτο, δεν ξέρω να το πω.
1: Ανέκδοτο. Ναι, ανέκδοτο.
0: Να μην μας πεις ανέκδοτο.
1: Ναι, θα πω. Ναι. Oh. Λοιπόν, έχω ανέκδοτο.
0: Για πες μας.
1: Και θα μπορούμε να το κάνουμε και σε παιχνίδι. Την επόμενη φορά θα μου λέτε θέμα και θα σας λέω ανέκδοτο με το θέμα που θα μου λέτε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός. Να σου πω κάτι, δεν θα λέμε πλέον ένας Πόντιος τα ανέκδοτα.
0: Τι θα λες?
1: Δεν έχει νόημα, βάλουμε κάτι άλλο. Θα λέμε ένας Αθηναίος.
0: Εντάξει, ό,τι πεις Στάθη.
1: Με αυτά που έχουμε δει και έχουμε ζήσει.
0: Ναι, εντάξει, okay, ναι.
1: Νομίζω ότι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο εδώ στην Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Αθηναίος.
0: Ναι.
1: Και πέφτουν στη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Τους πιάνουν ηθαγενείς. Τους λένε, έχετε μία ευκαιρία να ζήσετε. Αλλιώς θα σας φάμε. Θα σας δώσουμε από ένα αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Και μία ώρα χρόνο να ξεκινήσετε να τρέχετε. Αν σας πιάσουμε, σας σκοτώνουμε.
0: Ναι.
1: Αν τη γλιτώσετε, τη γλιτώσατε.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να πάρετε ό,τι αντικείμενο θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Τέλεια, τέλεια. Φεύγουν λοιπόν, παίρνει ο καθένας από κάτι, αρχίζουν να τρέχουν στο δάσος. Στον δρόμο
2: δεν
1: κάπου...
2: ξέρουμε τι πήρανε.
1: Θα τα πω τώρα, βρε, περίμενε. Στον δρόμο συναντιούνται, βλέπουν τον Γερμανό και κρατούσε μία σκάλα. Του λένε, γιατί κρατά σκάλα? Α, λέει, θα τρέχω και μόλις τους δω να έρχονται, θα βάλω τη σκάλα, θα ανέβω σε ένα δέντρο, θα ρίξω τη σκάλα κάτω και αν με χάσουν, με χάσανε αυτό.
0: Ναι.
1: Α, πολύ καλή ιδέα, λένε. Κοίτανε τον Ιταλό, είχε ένα τόξο. Του λένε, εσύ γιατί πήρες τόξο? Α, λέει, θα τρέχω και μόλις τους δω να έρχονται, θα γυρίσω, θα σκοτώσω και εγώ μερικούς, όσους σκοτώσω, όσους με σκοτώσουν.
0: Ναι.
1: Ό,τι φάω.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή ιδέα, λέει. Κοίτανε τον Αθηναίο, εσύ λέει, τι πήρες? Και είχε πάρει ένα βράχο.
0: Βράχο.
1: Κρατούσε ένα βράχο στην πλάτη.
0: Ναι.
1: Λέει, εσύ λέει, γιατί κρατάς βράχο? Α, λέει, θα τρέχω και μόλις τους δω να έρχονται, θα ρίξω το βράχο και θα τρέχω πιο γρήγορα.
0: Τι μέλλον εκεί
1: κρατάει το κρανίο της? Όχι.
2: Αχ, Θεέ μου.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα από αυτό που ακούσαμε.
1: Γιατί με λένε δυσάρεστο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ λέω να το ξανασκεφτούμε αυτό με τα ανέκδοτα του Στάθη.
2: Εντάξει, με λένε.
0: Θα το συζητήσουμε εμείς με τον Τόλκα. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι. Θα ήθελες να μας πεις και εσύ ένα ανέκδοτο.
0: Ναι, αμέ. Σιγά σιγά. Θα έρθει και αυτό.
2: Στο μέλλον, θα έρθει και αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Αν θέλετε να μπείτε, να μας δείτε, να μας ακολουθήσετε, θα μπείτε στο Facebook Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Θα πατήσετε καρδουλίτσες αγαπούλες, θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε και εμείς θα τα συζητήσουμε όλα εδώ στην αέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να σας αποχαιρετήσει ο Στάθης Μπόγδανος.
1: Όχι, δεν το περίμενα. Συνήθως λες η Μέλλεν Μιλένο.
0: Όχι, το παίζω να αλλάξει. Έχω τι έχει τύχει να ξεκινήσει με σένα, ότι έχει τύχει να ξεκινήσει με τη Μέλλεν.
1: Πώς νιώθεις που σε έβαλε δεύτερη?
2: Δεν με πειράζει.
1: Δεν σε πειράζει που είσαι δεύτερη, έχει συνηθίσει.
0: Εσύ μη πας να παίξεις το παιχνίδι του, έτσι.
2: Εσένα θα σε πειράξει από την επόμενη εβδομάδα που δεν θα είσαι εδώ μαζί μας.
1: Τι του είπε, τα μισά να μου έλεγε. 2 ώρες ήταν κοντά σας η υπέροχη, μοναδική, σαρκαστική Μέλλανη Μιλένοβα.
2: 2 τελευταίες ώρες ήταν κοντά σας ο Στάθης ο Μπόγδανος, αλλά για 2 ώρες ήταν και θα συνεχίσει να είναι κοντά σας για τον υπόλοιπο μήνα ο Τέλος Αγγελακόπουλος.
1: Ένα μήνα σε έβαλε και εσένα, είδες και εσύ έχεις ημερομηνία λήξης.
2: Όχι, μα μετά πάμε διακοπές.
0: Σωστά. Οπότε κυρίες και κύριοι.
2: Εμείς, εσύ θα μείνεις εδώ.
1: Όχι, και εγώ θέλω.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Οπότε μέχρι αύριο ένα μονομένη. Τι.
2: Bye.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Radio Cosmos. Cosmos 95.2 FM.

0: or lease for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Лафев, ο νιάς το Παγκράτη.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
6: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
7: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
8: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
9: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Σε κρίσιμη φάση προετοιμασίας εισέρχεται η προσπάθεια των ΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό με στόχο τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου. Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς Μενέλαος Μενελάου ανέφερε ότι η πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης προετοιμασίας και όχι ευνίδια εξέλιξη. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη διπλωματική προσπάθεια με συνεχείς διαβουλεύσεις. Σημείωσε ότι βασικός στόχος είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη συμφωνημένη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, διατηρώντας τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί, ενώ πρόσθεσε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης λειτουργούν υποστηρικτικά. Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να προβάλλει τη θέση για λύση δύο κρατών, γεγονός που παραμένει το βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια. Ωστόσο, σημείωσε το επόμενο διάστημα θα διαφανεί κατά πόσον υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση ώστε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά στη συνολική προσπάθεια, σημείωσε ο διαπραγματευτής, ενώ πρόσθεσε ότι η προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης συνέστησε αναμονή να ολοκληρώσουν το έργο τους οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές για την υπόθεση κράτος-μαφία, προσθέτοντας ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να υπάρξει πλήρης διερεύνηση μακριά από κάθε παρέμβαση. Απαντώντας σε επικρίσεις αντιπολίτευσης περί σύγκρουσης συμφερόντων για τον διορισμό και του νέου ποινικού ανακριτή Ηλία Αναγνωστόπουλου, καθώς φαίνεται να είναι ο δικηγόρος του Ταλ Ντίλιαν, ο κ. Λετιμπιώτης ανέφερε ότι η υπόθεση του Μαύρου Βαν δεν περιλαμβάνεται στα θέματα που εξετάζονται. Πρόσθεσε ότι δεν αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας της αρχής κατά της διαφθοράς και δεν θα αποτελέσει αντικείμενο της διερεύνησης των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι εξόχως λυπηρό να επιχειρείται η πολιτική εργαλειοποίηση μιας κατεξοχήν νομικής και θεσμικής διαδικασίας πριν ακόμη αυτή ξεκινήσει. Τόνισε παράλληλα ότι είναι επικίνδυνο να προκαταβάλλεται δημόσια το αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης έρευνας, να απαξιώνονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και να δημιουργούνται άδικες εντυπώσεις για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών και μικροκομματικών συμφερόντων. Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο κύριος Αναγνωστόπουλος θα διοριστεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού.

Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε στις 24 Ιουνίου τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φτάνοντας τους 3.342 νεκρούς, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον απολογισμό, οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν έως και τις 50.000. Κάποιες άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000. Πάνω από 150 πτώματα θυμάτων που δεν έχουν αναγνωριστεί θαύτηκαν σε μακρά σειρά τάφων στο κημητήριο της πόλης Λαγουάιρα. Στην Τεχεράνη, η νεκρόσιμη πομπή με το φέρετρο του Αγιατολά Χαλί Χαμενέη ξεκίνησε σήμερα στους δρόμους της πόλης, με εκατομμύρια Ιρανούς να αναμένεται να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής των εκλοιπών του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μεταβούν με τάξη στην πλατεία Ζαντί, όπου θα καταλήξει η πομπή, προκειμένου να αποφευθούν επεισόδια συνωστισμού όπως εκείνα που είχαν σημειωθεί στην κηδεία του Αγιατολά Χομεϊνί το 1989. Το φέρετρο του Αλί Χαμενέη είχε εκτεθεί επί δύο ημέρες στο τέμενος της μεγάλης Μοσάλα της Τεχεράνης, ενώ η πομπή αναμένεται να διαρκέσει έως και 12 ώρες. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι συνολικά 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις πένθους. Μετά την Τεχεράνη, η σωρός θα μεταφερθεί στην Κομ και στη συνέχεια στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα στο Ιράκ, πριν από την ταφή του στη γενέτειρά του στις 9 Ιουλίου. Τα ρωσικά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Στην ίδια την πρωτεύουσα της Ουκρανίας καταμετρώνται 9 νεκροί και 46 τραυματίες. Ενώ στην περιφέρεια της πρωτεύουσας τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν, 6 από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, μία πολυκατοικία υπέστη ζημιές και οι κάτοικοι στους ψηλότερους ορόφους εγκλωβίστηκαν. Προκλήθηκαν επίσης πυρκαγιές σε αποθήκη και άλλα ακίνητα. Στη Σεβαστούπολη, αστικό κέντρο στη Χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, κόπηκε το ρεύμα τις πρωινές ώρες εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής εναντίον ενεργειακών υποδομών, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νοτιού Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ. Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως επιδίωξη των λιβανικών χωριών είναι να προστατευτούν από τους φανατικούς Χεζμπολά, οι οποίοι θέλουν να τα φανίσουν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σημείωσε μάλιστα ότι η χώρα του προστατεύει τους χριστιανούς. Αναχώρησαν το πρωί για τη Γαλλία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που αποστέλει η Κύπρος, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Παρισιού που υποβλήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ώστε να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Όπως δήλωσε ο Εθνικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Αρχιπύραρχος Νίκος Λογκίνος, το αίτημα αφορούσε δύο πτυτικά μέσα τα οποία είναι μισθωμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σταθμεύουν στην Κύπρο. Τα δύο αεροσκάφη, Forest 3 και Forest 4, αναχώρησαν με δύο χειριστές και αναμένεται να φτάσουν στη χώρα γύρω σε 7 το βράδυ τοπική ώρα. Ο κύριος Λογκίνος ανέφερε ακόμη ότι μεταβαίνει στη Γαλλία και ομάδα 8 ατόμων με ιδιωτική πτήση. Η εκτιμόμενη διάρκεια της κυπριακής αποστολής είναι περίπου 5 ημέρες, ενώ τα πληρώματα θα επιχειρήσουν στην περιοχή που θα τους υποδείξουν οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Σε
σε επαόριστον μέτρα προχωρούν την ερχόμενη Πέμπτη συντεχνίες ΣΑΙΚ για την μη ανταπόκριση των αρμοδίων φορέων και του κράτους στα σοβαρά ζητήματα του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και της επάρκειας. Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ, Κυριάκος Ταφούνας, επεσήμανε πως οι βάρδιες στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς την Πέμπτη θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας διατηρώντας σταθερό επίπεδο παραγωγής. Ο κ. Ταφούνας έκανε λόγο για μύθους σε σχέση με την έλευση του φυσικού αερίου καθώς και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με απροσδιόριστο κόστος για τον καταναλωτή. Προειδοποίησε για τραγικές συνέπειες το 2029 σε ό,τι αφορά την επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η έξαρση της έμφυλης βίας θα τεθεί εκτάκτως σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η συζήτηση γίνεται με αφορμή την πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό και σε αυτήν κλήθηκαν να παραστούν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και ο Αρχηγός Αστυνομίας. Στόχος της συζήτησης είναι η αποτίμηση της εφαρμογής των πολιτικών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και ο εντοπισμός κενών και αδυναμιών στο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών. Απόπειρα ληστείας σε Χρυσοχοΐο στη Λάρνακα σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 9 το πρωί. Σύμφωνα με καταγγελία στην αστυνομία, άγνωστος ο οποίος φορούσε μαύρη φανέλα, μακριά μανίκια και γυλαίκο εταιρείας διανομής φαγητού, έφερε κράνος μοτοσικλέτας πλήρους κάλυψης προσώπου, εισήλθε σε Χρυσοχοΐο προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του 73χρονου ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε με αποτέλεσμα αυτός να το χτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι προκαλώντας του θλαστικό τραύμα. Ωστόσο ο ιδιοκτήτης κατάφερε να τον αποθήσει εκτός του καταστήματος. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμενε εκτός του καταστήματος, το οποίο από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις φαίνεται να οδηγούσε άγνωστο πρόσωπο πιθανόν αλλοδαπός. Διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται Τουρκοκύπριος 47 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος χθες το πρωί σε δρόμο της Αγίας Νάπας. Από τις αστυνομικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα αγνώστων. Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο κατοχικός ηγέτης του Φαν Έρχουρμαν και σε ανάρτησή του αναφέρει ότι ζήτησε ενημέρωση από την αρμόδια δικοινοτική επιτροπή. Πάντως η αστυνομία ανακοίνωσε πως με βάση πρόσθετες μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν, ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα αλλοδαπών πιθανών ασιατικής καταγωγής.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σε ατύχημα και λάθος χειρισμό από τα συνεργεία τα οποία έκαναν τις απολυμάνσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, απέδωσε την εμφάνιση σμήνους από κατσαρίδες την Παρασκευή στην είσοδο του νοσηλευτηρίου ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου. Το πρόβλημα, όπως είπε, παρουσιάστηκε στο χώρο εγγραφής ασθενών, όπου γίνονται εργασίες διαμόρφωσης του χώρου όταν το συνεργείο άνοιξε κάποια φρεάτια για να τα ψεκάσει. Στο νοσηλευτήριο, είπε ο κ. Χαριλάου, τηρούνται σχολαστικά όλοι οι κανόνες υγιεινής και απολύμανσης και απέδωσε το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής σε ατύχημα.

Τις τελευταίες του μέρες ως ιατρικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου διανύει ο Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος θα λάβει την αφυπηρετική του άδεια. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπου Χαριλάου, ο οργανισμός προετοιμάζεται για την προκήρυξη πρόσληψης τόσο ιατρικού όσο και εκτελεστικού διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση κενών θέσεων νοσηλευτών, ο κύριος Χαριλάου ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης νοσηλευτών και για το νοσοκομείο Πάφου, είπε, αναλογούν 8 νοσηλευτές. Νέος αστυνομικός διευθυντής Πάφου είναι από σήμερα ο Μαρίνος Κυριακίδης, αφού μέχρι σήμερα αστυνομικός διευθυντής Κλήτος Ερωτοκρήτου θα βρίσκεται με προαφυπηρετική άδεια μέχρι την 1η Αυγούστου που αφυπηρετεί. Η απόφαση του έκτακτου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΕΔΕΚ για τη σύγκληση καταστατικού συνεδρίου το φθινόπωρο και εκλογικό συνέδριο το Δεκέμβρη μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια του κόμματος, εκτιμά ο τέος βουλευτής Ηλίας Μυριάνθους. Σχολιάζοντας το Ραδιοκόσμο, αποφάση του Παγκυπρίου Συνεδρίου, ο κ. Μυριάνθους χαρακτήρισε καθοριστική τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προετοιμασία του καταστατικού και ιδεολογικού πολιτικού συνεδρίου και αμέσως μετά το εκλογικό συνέδριο. Είναι ανάγκη, συνέχισε, να συζητηθούν σε βάθος όλα τα ζητήματα που απασχολούν το κόμμα τα τελευταία χρόνια και να καθοριστεί με σαφήνεια ο σοσιαλδημοκρατικός χαρακτήρας της ΕΔΕΚ. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος ΕΔΕΚ Ανδρέας Σίκης χαρακτήρισε ενωτική την απόφαση του Παγκυπρίου Συνεδρίου, τονίζοντας ότι για να έχει μέλλον το κόμμα θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενότητά του. Σε ερώτηση αν θα επιδιώξει να συμμετάσχει και στη νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ, ο κ. Σίκης ανέφερε ότι θα λάβει τις αποφάσεις του μετά το καταστατικό συνέδριο.

Την ερχόμενη άνοιξη πρέπει να ξεκινήσει το έργο για την κατασκευή κυματοθραυστών για την προστασία του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου, δηλώνει ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, διαβεβαίωσε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υλοποιήσει το έργο και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε το έργο να προκηρυχθεί και να ξεκινήσει την άνοιξη του 27. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται, είπε, είναι να διαχωριστεί το έργο σε δύο τμήματα και να προχωρήσει η πρώτη φάση μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα με την ιδιωτική μαρίνα που είναι στο τμήμα του παραλιακού μετόπου στα δημοτικά όρια του Δήμου της Πάφου. Αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή η κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλητών της 2026 ΕΣΟ. Στο Κεν Πάφου η κατάταξη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρήστο Πιερή, θα γίνει μόνο για δύο ημέρες, την 5η 9 και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ενώπιον δικαστηρίων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα αλλοδαπός που συνελήφθη χθες και τέθηκε υποκράτηση αφού εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου Μιχάλη Νικολάου, πολίτης αντελήφθη τον οδηγό να οδηγεί αλλοπρόσαλλα σε δρόμους της Πάφου, κάλεσε την αστυνομία, έδωσε περιγραφή και στοιχεία του οχήματος που τελικά εντοπίστηκε από την αστυνομία στον αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού παρά την έξοδο της Αγίας Βαρβάρας. Το όχημα ανακόπηκε και διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλ στον οδηγό με τελική ένδειξη 97 μιλιγκράμμ αντί 9 που είναι το όριο. Δύο νεαροί 17 και 18 ετών συνελήφθησαν χθες από μέλη της αστυνομίας για υποθέσεις παράνομης κατοχής περιουσίας. Συγκεκριμένα στην κατοχή τους εντοπίστηκαν δύο μοτοσυκλέτες οι οποίες δεν έφεραν πινακίδες εγγραφής. Οι νεαροί αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δρόμο της Πάφου να οδηγούν μοτοσυκλέτες που δεν έφεραν αριθμούς εγγραφής, ανακόπηκαν από μέλη της αστυνομίας για έλεγχο και ερωτηθέντες σχετικά με τις δύο μοτοσυκλέτες δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για την προέλευσή τους. Ως εκ τούτου συνελήφθησαν και τελούν υπό τετραήμερη προσωποκράτηση για το αυτόφορο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Δύο νέες υποθέσεις απάτης καταγγέλθηκαν στην αστυνομία Πάφου τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, οι καταγγελίες έγιναν από 87χρονο Βρετανό που έχασε χρηματικό ποσό 100.000 ευρώ και 44χρονο επίσης αλλοδαπό που έχασε 460 ευρώ. Τα δύο πρόσωπα ανταποκρίθηκαν σε κλήση που δέχθηκαν δήθεν για πρόβλημα στον τραπεζικό τους λογαριασμό και προέβησαν σε αποκάλυψη των προσωπικών τους δεδομένων. Μεγάλες ποσότητες αδασμολογήτων καπνικών προϊόντων εντόπισαν και κατάσχεσαν λειτουργία του ματοσθελωνίων στο αεροδρόμιο Πάφου σε έλεγχο που διενεργήθηκε πριν από την αναχώρηση πτήσης με προορισμό το Λονδίνο. Σύμφωνα με το τμήμα τελωνίων, ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών, ελέγχθηκαν 4 επιβάτες της ίδιας πτήσης, 2 άνδρες βρετανικής υπηκότητας 25 και 24 ετών και 2 γυναίκες δανικής υπηκότητας 23 και 22 ετών. Στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων και καπνού για στριφτό τσιγάρο, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποίησεις και σημάνσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα. Ειδικότερα στην αποσκευή του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκαν 39 κούτες των 200 τσιγάρων, 8 πακέτα των 20 τσιγάρων και 5 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων συνολικού βάρους 250 γραμμαρίων. Στην αποσκευή του δεύτερου επιβάτη βρέθηκαν 45 κούτες των 200 τσιγάρων και 60 συσκευασίες
συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων συνολικού βάρους 3 κιλών. Στην αποσκευή της τρίτης επιβάτηδας εντοπίστηκαν 64 σκούτες των 200 τσιγάρων και 55 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων συνολικού βάρους 2 κιλών και 750 γραμμαρίων. Στην αποσκευή της τέταρτης επιβάτηδας βρέθηκαν 53 σκούτες των 200 τσιγάρων και 75 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων συνολικού βάρους 3 κιλών και 750 γραμμαρίων. Οι τέσσερις επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφορα δικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν. Στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι αφού έγινε αποδεκτή πρότασή τους για εξώδικο συμβιβασμό με την καταβολή συνολικού ποσού 13.400 ευρώ, ενώ τα κατασκευέντα καπνικά προϊόντα θα καταστραφούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

0: Συμφωνίες για την αναβάθμιση πάρκων στα δημοτικά διαμερίσματα Κονιών και Αχέλιας υπογράφησαν στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας. Η πρώτη συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών καθώς και χιτούδα πέδου ασφαλείας στο πάρκο της Οδού Θησαίως στα Κονιά έναν του ποσού των 32.395 ευρώ συν ΦΠΑ. Η δεύτερη συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών θαμπέδου ασφαλείας από σύστημα συνθετικού γρασιδιού καθώς και βελτιωτικών εργασιών σε υφιστάμενο γήπεδο στο κεντρικό πάρκο της Αχέλιας έναν του ποσού των 36.840 ευρώ συν ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης στα δύο πάρκα ορίζεται στους 3 μήνες από την υπογραφή των συμφωνιών. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου καλωσορίζει την επανέναρξη των πτήσεων της Aegean από και προς την Πάφο. Η επαναφορά της Aegean στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου αποτελεί σύμφωνα με την ΕΤΑΠ μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα της επαρχίας και ενισχύει περαιτέρω την προσβασιμότητα της Πάφου τόσο από την Ελλάδα όσο και από σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η νέα σύνδεση Αθήνα-Πάφος προσφέρει 3 εβδομαδιαίες πτήσεις δημιουργώντας πρόσθετες επιλογές για το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες. Παράλληλα, μέσω του δικτύου της Aegean από την Αθήνα, η Πάφος αποκτά ενισχυμένη πρόσβαση σε σημαντικές χώρες πηγές τουρισμού όπως η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η ΕΤΑΠ Πάφου εκφράζει την ελπίδα ότι στο άμεσο μέλλον θα επεκτείνει ακόμη περισσότερο η Aegean την παρουσία της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και τις προοπτικές της περιοχής. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 2 συναυλίες αφιέρωμα του Μουσικού Σχολείου Πάφου στο Διονύση Σαββόπουλο με τίτλο «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα», παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και πλήθους κόσμου. Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου στο χαιρετισμό της εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας τόνισε την αξία της σύμπραξης μαθητών με καταξιωμένους καλλιτέχνες, την προσφορά του Διονύση Σαββόπουλου στο ελληνικό τραγούδι και την ανάγκη ενίσχυσης της μουσικής παιδείας μέσω των μουσικών σχολείων, υπενθυμίζοντας την απόφαση για θεσμοθέτηση των μουσικών σχολείων 20 χρόνια μετά τη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Πάφου. Αναφερόμενη στο Μουσικό Σχολείο Πάφου, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι αποτελεί πρότυπο μουσικής παιδείας και πολιτισμού. Με τη δουλειά, την αφοσίωση και το υψηλό επίπεδο των μαθητών και των εκπαιδευτικών του έχει επανειλημμένα κερδίσει τις εντυπώσεις απαιτητικών ακροατηρίων στην Κύπρο και το εξωτερικό, ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοινώνει ότι λόγω εκτέλεσης τεχνικών έργων η οδός Αφροδίτης και το τμήμα της οδού Αδόνιδος θα είναι κλειστές από σήμερα 6 Ιουλίου έως και τις 11 Αυγούστου. Για τη διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των περιοίκων της οδού Αδόνιδος έχει διευθετηθεί πρόσβαση προς και από την οδό Μιχάλη Παυλίδη μέσω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Με ανακοίνωση ο Δήμος παρακαλεί τους οδηγούς και τους πεζούς να ακολουθούν τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τοποθετηθεί για τη δική τους ασφάλεια και την ασφαλή και ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Δώρας Χατζηχαραλάμπου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 104 και στην πόλη Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένη νέφωση. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και αργότερα στα νότια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ο βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της χαμηλής νέφωσης και της τοπικής αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νότιο-ανατολικά και τα ανατολικά παράλια, 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη και Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

0: Είναι με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.
1: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο, η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 6 Ιουλίου, ώρα να πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Κάνουμε αρχή με την συνάντηση του Δημάρχου και Αντιδημάρχων του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς με την Υπουργό Γεωργίας την Παρασκευή στη Λευκωσία. Είναι ενδεχομένως γνωστό ότι η Υπουργός προετοιμάζεται να αποχωρήσει από το Υπουργείο Γεωργίας αφού έχει αποδεχθεί διορισμό στην εκπαίδευση, διανύει τις τελευταίες της μέρες στο Υπουργείο Γεωργίας αφού αναμένεται ή αφού επίκειται ανασχηματισμός. Πάμε να χαιρετήσουμε τον Δήμαρχο της Πόλεως Χρυσοχούς, τον κύριο Παπαχριστοφίου, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ήταν μια ευκαιρία να αποχαιρετιστείτε κιόλας με την κυρία Παναγιώτου. Γνωρίζουμε ότι είχατε έτσι στενές συζητήσεις από αναλήψεως των καθηκόντων της, ειδικά για το διαμερίσμα της πόλης Χρυσοχούς.
1: Με το συγκεκριμένο Υπουργείο είχαμε διάφορα αιτήματα που δυστυχώς χρονολογούνται. Ζητούσαμε επανειλημμένα συνάντηση για να τα συζητήσουμε, που δυστυχώς έχουν περάσει κάποιους μήνες για κάποια θέματα, κάποια χρόνια σε κάποια θέματα που δεν έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα. Mm-hmm. Είναι το θέμα των κυματοθραστών, το θέμα της συνέχισης του πεζόδρομου από το κατασκηνωτικό χώρο προς τη λίμνη και η αναβάθμιση του λιμανιού του Πομού. Αυτά ήταν τα τρία αίτημα που ζητήσαμε στη συνάντηση εδώ για κάποιους μήνες και ό,τι είχαμε την ευκαιρία εκεί και συζητήσαμε και κάποια άλλα προβλήματα τα οποία έχουμε με το Υπουργείο Γεωργίας.
0: Η διάβρωση των παραλίων δεν τη συζητήσατε με την κυρία Υπουργό?
1: Οι κυματοθράψτες είναι η διάβρωση των παραλίων, ναι. Ένα από τα τρία θέματα είναι δημιουργία κυματοθραστό, η θωράκιση των παραλίων.
0: Τι σας υποσχέθηκε η κυρία Υπουργός για
1: τα τρία θέματα που δεν μας έχουν απαντήσει για τους κυματοθράψτες, δεσμευτήκαν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μας απαντήσουν και να δούμε τι προχωρούμε και πώς θα προχωρήσουμε. Σε κάποια σημεία φαίνεται ότι είναι αποδεκτό να γίνουν κυματοθράψτες, σε κάποια άλλα σημεία να γίνουν θωρακίσεις της παραλίας, θωράκιση. Και θα δούμε όμως σε ποια σημεία, πού και πότε μπορούν να γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Mm-hmm. Ένα δεύτερο θέμα.
0: Γιατί πήγε για την άλλη εβδομάδα να σας απαντήσουν? Γίνονται κάποιες μελέτες, αναμένετε κάτι?
1: Έχουν γίνει, όμως δεν ήταν έτοιμοι να μας πούν τι έχουν κάνει, δυστυχώς. Έπρεπε να μας είχαν πει. Mm-hmm. Γνώριζαν ότι θα πηγαίναμε, εδώ και μήνες όπως έχω πει, έχουμε ζητήσει αυτή τη συνάντηση και γνώριζαν τα τρία αιτήματα μας τα οποία ζητήσαμε τη συνάντηση.
0: Αν δεν κάνω λάθος για το θέμα αυτό των κυματοθραυστών και τη διάβρωση των παραλίων, σε μια επίσκεψη, σε μια εκδήλωση στην πόλη, ο Υπουργός ζήτησε και την πήγατε και είδε από κοντά το πρόβλημα, έτσι?
1: Πήγαμε στην Λευκωσία 31 χρόνων και ζητήσαμε να συνάντηση που είχαμε με την Υπουργό, την κυρία Παναγιώτου, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ήταν αρνητική, ξαναζήτησε να γίνει νέα μελέτη από τα δημόσια έργα, πήγαμε ξανά επί τόπου με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ξαναείδαμε και τα σημεία και δεσμεύτηκαν ότι θα απαντούσαν. Δυστυχώς έχουν περάσει αρκετοί μήνες που δεν έχουν απαντήσει και γι' αυτόν ζητήσαμε να έχουμε αυτή τη συνάντηση σε επίπεδο Υπουργού για να μας ενημερώσουν τι αποφάσεις έχουν πάρει.
0: Πιστεύετε ότι θα σας δώσουν κάποια απάντηση την άλλη εβδομάδα, έτσι όπως υποσχέθηκα?
1: Αυτόν μας έχουν πει, έχουν δεσμευτεί στην παρουσία της Υπουργού, του Γενικού Διευθυντή της Περιβάλλοντος Θεβάλλοντο, κ. Κωνσταντίνου, ήταν παρόν και δεσμεύτηκαν ότι θα μας απαντήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Για να δούμε αν θα κρατήσουν την υπόσχεσή τους και αν θα έχετε την απάντηση αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα, αυτό για τα ουσκηματοθράφστες. Για τα άλλα θέματα, ειδικά για το λιμάνι, για το πομό και το καταφύγιο, το αλλιευτικό, τι σας έχει λεχθεί?
1: Έχουν μπει μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες, κάποιες εργασίες πρέπει να γίνουν για αναβάθμιση εκεί του λιμανιού. Δηλαδή η εκβάθμιση που κάθε χρόνο φέρνει υλικό και δημιουργά προβλήματα, δεν μπορεί κάποιος να μπει, να βγει στο λιμάνι του Πομού, και γι' αυτό ζητήσαμε να γίνει μια επανασχεδιασμός του λιμανιού, δηλαδή να μεγαλώσει και σε κάποιον βαθμό και να γίνει και μια τοπιοτέχνηση του εξωτερικού χώρου. Η υπουργός ήταν σαφές οι εντολές που έχει δώσει η υπουργός στο Τμήμα Αναλίας για να μας γίνει ένας επανασχεδιασμός του λιμανιού, επέκταση του λιμανιού και τοπιοτέχνηση των εξωτερικών χώρων. Mm-hmm. Αναμένουμε και θα παρακολουθούμε πότε θα γίνει αυτή η μελέτη, αυτός ο σχεδιασμός, και να μας παρουσιαστεί.
0: Δεν είναι τωρινό το αίτημα, μιλάμε ότι χρονίζει και αυτό, κύριε Παπαχριστοφή.
1: Σίγουρα, εμείς κληρονομήσαμε την κοινότητα Πομού τώρα 2 χρόνια. Ήταν ένα διαχρονικό αίτημα του Δημοτικού Διαμερίσματος Πομού, το οποίο τώρα το πήραμε πιο ζεστά εμείς. Και πιστεύω ότι με τη νέα εντολή που έχει δώσει ο Υπουργός μπορεί να προχωρήσει να γίνει η επέκταση και η τοπιοτέχνηση του εξωτερικού χώρου.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το λιμάνι το δικό σας, το Λατσί και τα έργα επέκτασης.
1: Το άλλο το αίτημα μας ήταν ο πεζόδρομος από τον κατασκηνωτικό χώρο μέχρι τη λίμνη.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει μία νέα σχεδιασμό. Έχουμε κάνει δέουσα μελέτη περιβάλλοντος εκεί για τις χελώνες, που δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει, ενώ εδώ και χρόνια αναμένουμε ότι θα μας ενημερώσουν. Μπορώ να πω καθυστερούν αδικαιολόγητα και ήμουν έντονος εκεί στην παρουσία της Υπουργού με την υπηρεσία περιβάλλοντος, που καθυστερούν αδικαιολόγητα και έχουν πει πρέπει να ξαναέρθουν εντός Σεπτεμβρίου, μέχρι το πρώτο δεκαμεθήμερο του Σεπτεμβρίου. Θα έρθουν επί τόπου, θα ξαναδούμε τα σημεία τα οποία θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα και να δούμε με ποιον τρόπο παρακάπτουμε τις όποιες ανησυχίες, τα όποια προβλήματα υπάρχουν και δεν προχωρούν, να δώσουν το πράσινο φως να προχωρήσει να γίνει αυτός ο πεζόδρομος, ο οποίος, όπως τους έχω πει, να μπουν όλες οι δεσμεύσεις. Αν τη νύχτα να μην μπορεί να πάει κάποιος, να μην πει φως, να μην πει οτιδήποτε, να μας πούν τις δεσμεύσεις, τις απαγορεύσεις που θα έχει. Όμως ο πεζόδρομος αυτός πρέπει να γίνει, πρέπει να συνεχιστεί, να πάει μέχρι την αποβάθρα της λίμνης.
0: Άρα, Σεπτέμβρη λοιπόν, επιτόπια επίσκεψη για αυτό το θέμα.
1: Και ένα άλλο θέμα που έχουμε είναι οι μελέτες να ολοκληρωθούν, η περιβαλλοντική μελέτη για το λιμάνι του Λατσιού.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς και εδώ καθυστερούν αδικαιολόγητα, που θα γίνει μια συνάντηση στις 16 του Ιούλη και παράλληλα μια άλλη συνάντηση, όπως μας έχει πει, το Σεπτέμβριο. Εγώ διαμαρτυρήθηκα, λέω πρέπει εντός Ιουλίου να ολοκληρωθούν οι μελέτες, οι συναντήσεις που πρέπει να κάνουν,
0: mm-hmm.
1: και να αποφασίσουν, να δώσουν το πράσινο φως για να προκυριχθεί ο διαγωνισμός των 60 εκατομμυρίων ευρώ, έναν έργο να σταματά μήνες, να καθυστερούν κάποια άτομα, να το καθυστερούν.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν...

0: Ήταν σε μια προηγούμενη συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας που ήρθε εδώ. Έχουν μπει χρονοδιαγράμματα. Θεωρώ ότι προχωρούν κανονικά. Δεν τίθεται οποιοδήποτε πρόβλημα για τη μονάδα αναφαλάτωση. Έχει χωροθετηθεί να γίνει στο νέο χωρίο και προχωράει η διαδικασία κανονικά. Από την πληροφόρηση που έχουμε, προχωρά κανονικά.
1: Στο νέο χωριό λοιπόν θα γίνει και
0: προχωρούν. Στον Μπρέγκον, εκεί που έχει ένα κρατικό τεμάχιο.
1: Μάλιστα. Και προχωρούν οι διαδικασίες. Αυτή είναι η διαβεβαίωση που έχετε πάρει από πλευράς Υπουργείου. Δεν σας έχουν πει χρονοδιαγράμματα για το πότε θα λειτουργήσει οτιδήποτε.
0: Μέχρι το 28 πρέπει να είναι έτοιμη. Όμως βλέπω μια επιστολογραφία που έρχεται ότι προχωρούν οι διαδικασίες.
1: Θα προλάβουμε μέχρι το 28 να είναι έτοιμη.
0: Μπορεί να γίνει, ναι. Αυτή τη διαβεβαίωση έχουμε από το αρμόδιο τμήμα που ασχολείται με το θέμα, το τμήμα αναπτύξεως υδάτου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Είχατε οποιαδήποτε άλλα θέματα να συζητήσετε με την Υπουργό, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, κύριε Δήμαρχε, ή όχι?
0: Είναι το θέμα με το πληρώνω στον πετό, το οποίο αναμένουμε ότι θα δούμε σε επίπεδο επαρχίας, σε επίπεδο ενών συντήμων, τι κάνουν, διότι δυστυχώς δεσμεύονται, παίρνουν αποφάσεις εν αγνία των Δήμων, του κόσμου, κάποια πράγματα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Έχει πρόβλημα το όλο σύστημα που φαίνεται ότι δεν τα έχουν λάβει υπόψη, έχουν δεσμευτεί ως κράτος και θα πληρώνουμε πέναρτη ότι θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Κάτι το οποίο το βλέπω πολύ αδυνατό.
1: Μάλιστα.
0: Ή για να λειτουργήσει είναι πολύ κοστοβόρο. Αν πρέπει εμείς τους δημότες να τους χρεώνουμε τριπλάσια και τετραπλάσια, τότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και το πληρώνω όσο πετώ. Σε επαρχιακό επίπεδο θα ληφθούν οι αποφάσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι φύγατε από το Υπουργείο Γεωργίας έχοντας λάβει κάποιες απαντήσεις που σας ικανοποιούν, αντιλαμβάνομαι πως όχι, κύριε.
0: Μπορώ να πω μόνο για το λιμάνι του Λαγκουπομού, μπορώ να πω προχωρούν κάποια πράγματα, υπάρχει μια απόφαση, μια εισήγηση θετική. Για τα άλλα δυστυχώς συνεχίζει να έχει μια αναδικαιολόγητη καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα της συνάντησης. Ξέρουμε ότι είστε έτσι σε μια περίοδο που γίνονται πολλά για καθαριότητες και λοιπά εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και λοιπά. Έχετε ολοκληρώσει στο Δήμο αυτή την ενότητα, κύριε Παπαχριστοφή?
0: Είμαι σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια, αυτή δεν σταματά αυτή η προσπάθεια, δυστυχώς θα συνεχίσει και για τα επόμενους μήνες. Σίγουρα τα περισσότερα έχουν γίνει, όμως συνεχίζομαι, δεν θα σταματήσω.
1: Έχετε στην περιοχή σας και ποταμούς με καλαμιώνες. Επιλύσατε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζατε τις προηγούμενες χρονιές και κάποιοι κοινοτάρχες που γυτνιάζουν με την περιοχή μας ανέφεραν σε συνομιλίες μας την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα των καθαρισμών και της δημιουργίας αντιπυρικών λωρίδων, ιδιαίτερα σε περιοχές και σε κήτες ποταμών. Το αντιμετωπίζετε κι εσείς?
0: Εμείς τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρόνο, κάνουμε καθαρότητες σε κάποιους ποταμούς, σε κάποιους όπως είναι η Γυαλιά, θέλει κάτι πρόσθετο, στο Χρυσοχούν, στον ποταμό τη Χρυσοχούς, ιδιαίτερα εκεί που είναι το δημοτικό διαμέρισμα τη Χρυσοχούς, υπάρχει πρόβλημα, τα οποία ζητήσαμε οικονομική βοήθεια από το κράτος, που δυστυχώς και πάλι δεν την έχουμε, για να προχωρήσουμε εμείς να καθαρίσουμε από τα καλάμια. Φαίνεται ότι ο τρόπος που εισηγείται το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή Υπηρεσία Περιβάλλοντος δεν μπορούν να γίνουν. Χείρανο με τα χέρια ή με μηχανήματα που απλά δεν μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό πρέπει να αντιληφθούν, να έρθουν σε περίοδο που μπορεί να γίνει αυτή η καθαριότητα με πιο μεγάλα μηχανήματα και να φύγουν τα καλάμια έξω από την Κήτη και να μην ξαναβλαστήσουν τα καλάμια. Αν μείνουν τα καλάμια, θα κάθε λίγο

0: τα χρόνια θα έχει πυρκαγιά, όπως πέρσι στο Ουδί, δύο πυρκαγιές εκεί, mm-hmm. πλάτανη μεγάλη, δεντρά μεγάλα, αιωνόδια, κάηκαν, που δεν θα ξαναβλαστήσουν. Θα βγουν τα καλάμια κάηκαν, σε ένα μήνα τα καλάμια είναι εκεί, τα δέντρα χάθηκαν, mm-hmm. χάνονται και δεν θα ξαναγίνουν. Αν έχουν αυτή την τακτική και αυτή την νοοτροπία, τα καλάμια θα μείνουν, θα έχει συνέχεια πυρκαγιές στο κήτη του ποταμού. Πρέπει να μπούμε μέσα, να φύγουν τα καλάμια, να δεντροφυτευτούν οι ποταμοί με πλάτανους, διότι είναι πλούσια σε νερό, πλάτανοι, να το χαίρεται και ο κόσμος, να έχει ασφάλεια, όχι κίνδυνους που υπάρχουν σε αυτούς τους καλαμιώνες. Φαίνεται ότι η υπηρεσία περιβάλλοντος κάποιοι ευνοούν αυτούς τους καλαμιώνες, οι φύση λένε, αν θέλουν να έχουν φύση με τροχτικά και όλα αυτά, ας τα κρατήσουν τα καλάμια εκεί και κάθε λίγο να έρχονται τα ελικόπτερα με κόστος μεγάλο, να σβήνουν τις φωτιές και μετά, αριστερά από 3 μήνες, πάλι τα καλάμια να είναι εκεί.
1: Μάλιστα. Το έχετε κι εσείς λοιπόν το πρόβλημα. Μας το είχε αναφέρει και ο κοινοτάρχης, ο κύριος Αντωνιάδης, ο κοινοτάρχης του Γουδιού την περασμένη εβδομάδα, ότι είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαχριστόφη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε στην εκπρόσωπο τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, την κυρία Παπαδοπούλου. Θα δούμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την... με τους ελέγχους από πλευράς Αρχής Ηλεκτρισμού για τις παράνομες τοποθετήσεις φωτοβολταϊκών. Είχε εξαγγελθεί από πλευράς ΑΕΚ ότι θα γίνουν ελέγχοι. Θα δούμε και θέματα που έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση των έξυπνων μετρητών, που η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πρωτού πάμε όμως σε αυτά, θα ήθελα να σας ρωτήσω για μια βλάβη που είχαμε το πρωί, που επηρεάστηκε έτσι λίγο και η λειτουργία και των ραδιοφώνων και εμάς εδώ στο Ραδιοκόσμος. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Το πρωί παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα ηλεκτρικής ενέργειας. Και τέθηκα σε λειτουργία οι μονάδες ταχείας εκκίνησης, ούτως ώστε εντός 10-12 λεπτών επανήλθε η ηλεκτροδότηση σε όλους.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν πρόβλημα σε σύστημα παραγωγής, επηρεάστηκαν αρκετοί καταναλωτές σε διάφορα μέρη της Κύπρου, μέχρι ότου επανήλθε εντός 10-12 λεπτών η ηλεκτροδότηση και πάλι σε όλους.
0: Μάλιστα. Για λίγο λοιπόν, λόγω βλάβης ήταν αυτό το πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε. Θα ήθελα να πάμε έτσι κατευθείαν στις προσπάθειες που γίνονται για τους έξυπνους μετρητές. Συνεχίζεται από πλευράς Αρχής Ηλεκτρισμού η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών. Είχαμε παλαιότερα ότι είμαστε πολύ μπροστά με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Εξακολουθούμε να είμαστε έτσι σε πολύ καλά επίπεδα, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Εξακολουθούμε να είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Έχουν εγκατασταθεί 365.000 έξυπνοι μετρητές μέχρι σήμερα. Σύνολο και στόχος ήταν να εγκατασταθούν 400.000 μέχρι τον Ιανουάριο του χρόνου. Εν τούτης, μέχρι τον Αύγουστο, δηλαδή σε 2 μήνες, στόχος είναι να ολοκληρωθούν και να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων αυτών των 400.000 έξυπνων μετρητών.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα μας. Ο στόχος είναι η εκταμίευση της επιχορήγησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά να είμαστε και σε πλήρη εφαρμογή της ρυθμιστικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Κατά μέσο όρο εγκαθιστούμε 16.000 ξύπνους μετρητές κάθε μήνα πανκύπρια. Στην Πάφο, επαρχία Πάφου, σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Είμαστε προς το παρόν στη Χλώρακα, ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Πολύ σύντομα ολοκληρώνεται γενικά η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών σε πανκύπρια βάση.
0: Αυτή η προσπάθεια θα καλύψει πέρα από τα αστικά κέντρα και τις μεγάλες κοινότητες και μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες
1: παντού πανκύπρια.
0: Ναι.
1: Να πούμε πως η ρυθμιστική απόφαση έκανε αναφορά για εγκατάσταση 400.000 έξυπνων μετρητών, που σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες ένα 80% των καταναλωτών οφείλει κάθε χώρα να έχει εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές. Εν τούτης, εμείς ως Αρχή Ηλεκτρισμού προχωρήσαμε και παραγγείλαμε ακόμη 100.000 έξυπνους μετρητές, που θα συνεχίσουμε να τους εγκαθιστούμε ούτως ώστε να ξεπεράσουμε και αυτόν το 80%, να εγκαταστήσουμε όσους πιο πολλούς έξυπνους μετρητές μπορούμε στα υποστατικά των καταναλωτών μας.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στους ελέγχους για παρανομίες στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Είχε εξαγγελθεί εδώ και καιρό από πλευράς Αρχής Ηλεκτρισμού ότι θα γίνουν ελέγχοι για τα πάνελ ουσιαστικά, γιατί είχατε διαπιστώσει ότι κάποιοι είχαν τοποθετήσει περισσότερα από όσα προνοούν οι άδειες. Πού βρίσκονται αυτοί οι ελέγχοι και τι έχετε διαπιστώσει μέχρι και αυτή την περίοδο, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Η εκστρατεία αυτή έχει ξεκινήσει από 1η Ιουνίου φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Ο στόχος είναι να εντοπιστούν 2 παρανομίες. Η μία παρανομία είναι αυτή αυτό που έχετε αναφέρει εσείς, δηλαδή η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύως σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα. Δηλαδή αν κάποιος είχε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύως 4 κιλοβάτ και στην πορεία να πρόσθεσε ακόμη 4, άρα στο σύνολο να έχει 8 κιλοβάτ. Αλλά αντιλαμβάνεστε τον αριθμό των καταναλωτών που έχουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις στροφές των σπιτιών τους, όταν όλοι διπλασιάσουν την ισχύ του φωτοβολταϊκού τους, δημιουργείται δυστυχώς πρόβλημα στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Το άλλο πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι έχουν εντοπιστεί παράνομες εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής από ΑΠΕ, χωρίς καν να κάνουν αίτηση να συνδεθούν στο δίκτυο, που και πάλι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου. Να υπενθυμίσω πως πριν 2-3 εβδομάδες περίπου, θυμάστε που υπήρχε αυτό το δυσάρεστο συμβάν όπου ένα υποστατικό στην περιοχή Λιβαδιών είχε πάρει φωτιά και κάηκε και το σπίτι και βρέθηκε και σε κίνδυνο η ίδια η ιδιοκτήτρια, η οποία κατέληξε και στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι δεν πρέπει να γίνονται παράνομες εγκαταστάσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα και γενικά στη ηλεκτρολογική εγκατάσταση κάποιου σπιτιού. Στο συγκεκριμένο υποστατικό εντοπίστηκαν εγκατεστημένες παράνομα χωρίς να περάσουν επιθεώρηση από τους εξειδικευμένους επιθεωρητές εγκαταστάσεων 2 μπαταρίες στο φωτοβολταϊκό σύστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί αυτή η πυρκαγιά και να καταστραφεί το σπίτι της ιδιοκτήτριας. Αντιλαμβάνεστε, είναι σοβαρό το θέμα, γι' αυτό και αναγκαστικά η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει συνεργεία πλέον σε κάθε πόλη που έχουν καθημερινά πρόγραμμα να πηγαίνουν επί τόπου για να επιβεβαιώνουν ότι όντως αυτές οι παρανομίες που μπορεί και βλέπει έχουν, τις ξέρουμε, γνωρίζουμε τι έχουν κάνει παρανομίες, να πηγαίνουμε επί τόπου να τα επιβεβαιώνουμε ότι όντως υπάρχουν παρανομές συνδέσεις ή επεκτάσεις. Εννοείται πως με τους ελέγχους αυτούς, όταν εντοπίζονται παραβιάσεις, θα γίνεται άμεσα αποσύνδεση της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού από το υποστατικό μέχρι ότου γίνει σωστή διαδικασία, να γίνει σωστή η αίτηση για να ζητήσει σύνδεση το φωτοβολταϊκό. Κάποιος να περάσει την απαραίτητη την επιθεώρηση του φωτοβολταϊκού του. Υπάρχουν οι παραβάτες, επιβαρυνώνται με έξοδα διερεύνησης και βέβαια γίνεται αναφορά της υπόθεσης στην αστυνομία, αλλά το βασικό είναι ότι ενημερώνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για τον περαιτέρω χειρισμό από μέρους τους, μη αποκλειωμένου και ενδεχόμενου επιβολής ποινών ή και προστήμων. Βέβαια, αναφέρω πως τα πιο σημαντικά δεν είναι τα μικρά, τα υποστατικά των οικιακών πελατών που έχουν ένα μικρό σύστημα. Δυστυχώς, οι παρανομίες εντοπίζονται σε μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα, μεγάλων βιομηχανιών, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Εκεί που είναι μεγάλο το σύστημα φωτοβολταϊκού, όταν έχει προσθεθεί ακόμη πολύ πιο μεγάλη ισχύ, εκεί πραγματικά αυτή η παράνομη εγκατάσταση θέτει σε εκείνη την ασφάλεια των ενοίκων, των κατοίκων, των υποστατικών. Ένα ξενοδοχείο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενίκων που διαμένουν στα ξενοδοχεία τους ή των εργατών αν είναι σε εργοστάσια ή μεγάλα εμπορικά υποστατικά. Από τη στιγμή που δεν έχουν επιθεωρηθεί, δυστυχώς θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια τους. Επιπλέον μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα και στο δίκτυο ενέργειας, να θέτουν σε κίνδυνο και την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος. Έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει τόσο σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των ανθρώπων, των υποστατικών τους και του δικτύου, αναγκάζεται η Αρχή Ηλεκτρισμού να κάνει αυτούς τους περιοδικούς ελέγχους, τη διενέργεια ελέγχων και εντοπισμών των παραβάσεων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το δίκτυο μας, τους καταναλωτές μας κυρίως και τα υποστατικά τους.
0: Βεβαίως. Και φυσικά δεν κάνετε τα στραβά μάτια ούτε και στους μικρούς καταναλωτές, γιατί...
1: Όχι, βέβαια, εκεί... απλά δόθηκε προτεραιότητα στους μεγάλους πλέον που κάνουν και τη μεγάλη διαφορά. Όχι, δεν θα χαριστεί κανένας.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Θα ολοκληρώσουμε αυτούς τους ελέγχους. Απλά ξεκινούμε με τους μεγάλους που δυστυχώς αυτοί προκαλούν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Να πω και ακόμη κάτι το οποίο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Όταν υπάρχουν παράνομα συνδεδεμένοι συστήματα στο δίκτυο, όταν αναγκάζεται ο διαχειριστής συστήματος διανομής να προβεί σε περικοπές φωτοβολταϊκών, όπως γνωρίζετε είναι χωρισμένες οι ομάδες οι καταναλωτές. Mm-hmm. Όταν πάρουμε οδηγίες από τον ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου να προχωρήσουμε σε περικοπές κάποια συγκεκριμένη ισχύω, γίνονται περικοπές. Όταν όμως βλέπεις ότι όταν έχεις περικόψει φωτοβολταϊκά, δεν έχεις πετύχει το στόχο εκείνης της μαθηματικής εξίσωσης, όσο είναι η ζήτηση, είναι και η προσφορά, εκεί βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα, αφού υπάρχουν παράνομες συνδέσεις ή επεκτάσεις, και αναγκαστικά το τι γίνεται. Αναγκαζόμαστε να προχωρούμε σε περικοπές αυτών που είναι νομότυποι. Mm-hmm. Άρα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να νομιμοποιηθούν, είτε για τις προσθήκες τους είτε τις επεκτάσεις τους. Απαιτείται η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τον διαχειριστή για να συνδεθεί το σύστημα παραγωγής τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την αύξηση της εγκαθιστημένης ισχύως τους, όπως προβλέπεται στη σχετική διαδικασία σύνδεσης. Mm-hmm. Για την δική τους την ασφάλεια πρώτα απ' όλα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σήμερα είχατε και μια συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τοποθέτηση λαπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα στρατόπεδα, έτσι κυρία Παπαδοπούλου?
1: Πολύ ορθά. Σήμερα υπογράφτηκε μια νέα συμφωνία μεταξύ Αρχής Ηλεκτρισμού και Υπουργείου Άμυνας για την εγκατάσταση φωτιστικών LED στα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. Ήδη προϋπήρχε μία συμφωνία που έχουν εγκατασταθεί ήδη 2.200 ενεργοπόρα φωτιστικά σε 29 στρατόπεδα της Εθνικής μας Φρουράς. Και τώρα η νέα σύμβαση αφορά την εγκατάσταση 4.500 φωτιστικών LED σε ακόμη 37 στρατόπεδα. Βασικά καλύπτουμε όλα τα στρατόπεδα σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Mm-hmm. Και έτσι είναι μια κίνηση στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που έχει Αρχή Ηλεκτρισμού το Υπουργείο Άμυνας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, την επίτευξη των ετήσιων στόχων εξοικονόμησης ενέργειας, προς όφελος βεβαίως πάντοτε στους καταναλωτές.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και μια ανακοίνωση από πλευράς συντεχνιών της ΑΕΚ για μέτρα από την Πέμπτη, έτσι?
1: Ναι, Πέμπτη το πρωί έχουν εξαγγείλει μέτρα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται η διοίκηση και η διεύθυνση μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στόχος είναι τουλάχιστον όπου και που μπορούμε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος στο τέλος της ημέρας.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά σε περιόδους καλοκαιριού, πώς εργάζεται η ΑΕΚ, κυρία Παπαδοπούλου, με προσωπικό ασφαλείας?
1: Ναι, κάπως διαφορετική η στάση. Τα απεργιακά μέτρα αυτή τη φορά είναι κάπως διαφορετικά από άλλες περιπτώσεις. Βασικά, σε συγκεκριμένα απεργιακά μέτρα, το ότι έχουν εξαγγείλει συντεχνίες είναι ότι από ώρα 7 το πρωί οι βάρδιες των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και δεν θα υπάρχουν προσθέσεις ή αφαιρέσεις μονάδων από το σύστημα. Θα υπάρχει μια επιτροπή που θα εκπροσωπείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για να μπορούν να διαχειρίζονται οτιδήποτε προκύπτει. Βέβαια, όλο το προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού θα είναι στην εργασία του κανονικά, απλά αυτό το περιακό μέτρο έχει διαφοροποιηθεί από προηγούμενα, άρα δεν γνωρίζω ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Γι' αυτό έχω πει ότι είναι θέμα το οποίο χειρίζεται η διοίκηση και είναι σε επικοινωνία μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
0: Κύριε Παπαδοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, πάμε σε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πόλοι στο να συντονίσουν τις τηλεοράσεις τους με τη νέα τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στην ανακοίνωση αυτή του Υφυπουργείου Έρευνας, το οποίο τονίζει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις καθημερινά και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Hellasat, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο πάροχος προχωρεί στην πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων το συντομότερο δυνατόν για όλους τους τηλεθεατές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης. Προσθέτει ότι σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στη νέα τεχνολογία DVB-TAF2 από το δίκτυο της Hellasat, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενημερώνει το κοινό ότι η μετάβαση στο νέο δίκτυο απαιτεί επαναρρύθμιση των τηλεοπτικών καναλιών. Εάν προσθέτει τηλεοπτική συσκευή είναι παλαιότερης γενιάς και δεν υποστηρίζει την συγκεκριμένη τεχνολογία, ο πολίτης χρειάζεται να προμηθευτεί εξωτερικό αποκωδικοποιητή. Αναφέρει επίσης ότι για την επιλογή και την προμήθεια του κατάλληλου αποκωδικοποιητή οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στους εκάστοτε προμηθευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των καταναλωτών ως προς τη συμβατότητα με την τεχνολογία DVB-TAF2. Έχει διαπιστωθεί, προστίθεται στην ανακοίνωση, ότι σε ορισμένους τηλεοπτικούς δέκτες που έχουν εισαχθεί από την Ελλάδα ενδέχεται να απαιτείται αλλαγή των περιφερειακών ρυθμίσεων σε άλλη ευρωπαϊκή περιοχή, καθώς το λογισμικό τους δεν επιτρέπει τον αυτόματο συντονισμό στις νέες συχνότητες. Το Τμήμα Ηλεκτρικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας υπενθυμίζει ότι για όλα τα πιο πάνω παρέχεται υποστήριξη προς τους πολίτες μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Hellasat, το οποίο λειτουργεί καθημερινά μέχρι τις 9 το βράδυ στο 22 000 737. Λόγω του αυξημένου αριθμού κλήσεων, προστίθεται, ενδέχεται να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Ωστόσο, ο πάροχος έχει δεσμευτεί ότι θα επικοινωνήσει με όλους τους πολίτες, των οποίων η κλήση δεν κατέστη δυνατόν να εξυπηρετηθούν άμεσα. Σημειώνει ότι έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα σχετίζεται με την εγκατάσταση λήψης ή την εσωτερική καλωδίωση των υποστατικών, και ότι η Hellasat έχει δεσμευτεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη και για τα ζητήματα αυτά. Σημειώνει ότι η μετάβαση στο νέο δίκτυο συνιστά σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση για την Κύπρο, η οποία συγκαταλεγόταν στις τελευταίες χώρες της Ευρώπης που δεν είχαν ακόμη υιοθετήσει τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας. Η μετάβαση κατέστη επίσης αναγκαία λόγω της λήξης της άδειας του προηγούμενου παρόχου. Το σύστημα μετάδοσης που χρησιμοποιούσε η Velister δεν προέβλεπε υποχρέωση μετάδοσης προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις λήψης να είναι υψηλότερες σε σχέση με αυτές που απαιτούνται για προγράμματα HD. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε περίοδος παράλληλης μετάδοσης των δύο δικτύων διάρκειας 3 μηνών, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, ώστε οι πολίτες να προβούν έγκαιρα στις δέουσες ενέργειες. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Χελασάτ ώστε να διασφαλιστεί ότι ο πάροχος προχωρεί στην πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων το συντομότερο δυνατόν για όλους τους τηλεθεατές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης. Καταλήγει η ανακοίνωση από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια τις τελευταίες μέρες αυτή την ώρα επικοινωνούμε με προέδρους κοινοτήτων της επαρχίας μας, με προέδρους συμπλεγμάτων της επαρχίας, συζητούμε για τα προβλήματα των κοινοτήτων, ακούμε για τα έργα τα οποία προγραμματίζονται. Πάμε σήμερα στην κοινότητα της Νικόκλειας. Η κοινοτάρχης, η κυρία Βάσο Κανάρη, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Κανάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
0: Η Νικόκλεια είναι στο σύμπλεγμα...
1: στο σύμπλεγμα Ζ, Διαρίζου Ξερουποταμού.
0: Διαρίζου Ξερουποταμού, με πρόεδρο τον κύριο Πάζαρο και έδρα την Τραχυπέδουλα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς είδατε αυτή την αλλαγή, τι καταγράφετε, είστε για χρόνια κοινοτάρχης.
1: Αυτή η αλλαγή μας δυσκόλεψε λίγο, αλλά προς το παρόν προχωρούμε πολύ καλά, ειδικά το δικό μας το σύμπλεγμα. Mm-hmm. Εκεί που δεν είχαμε εργάτες για την καθαρίδα των κοινοτήτων μας, δεν είχαμε εμείς οι μικρές κοινότητες, δεν είχαμε ούτε γραμματικό στη γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου. Αυτές τις δουλειές τις έκαναμε μόνοι μας. Τώρα όμως προχωρούμε κανονικά. Επήραμε εργατικό προσωπικό, επήραμε γραφειακό προσωπικό και προχωρούμε κανονικά.
0: Άρα εσείς είστε από τα συμπλέγματα τα οποία έχετε προχωρήσει, έχετε...
1: Έχουμε προχωρήσει, πήραμε και αυτοκίνητα για τους εργάτες μας. Mm-hmm. Έχουμε προχωρήσει κανονικά. Εντάξει, θέλουμε τη στήριξη όμως του κράτους για αυτή τη συμπλεγματοποίηση. Mm-hmm. Γιατί προς το παρόν δυσκολεύομαστε λίγο.
0: Όπως για παράδειγμα, σε ποιους τομείς δυσκολεύεστε?
1: Δυσκολευόμαστε διότι θέλουμε να πληρώνουμε τους εργάτες, να πληρώνουμε τη γραμματέα. Πάρα πολλά. Έχουμε τα σκουπίδια, έχουμε κάποια αυτά που πρέπει να...
0: Οικονομικά κυρίως.
1: Ναι, οικονομικά έχουμε. Διότι δεν αρκούν τα λεφτά σε μικρές κοινότητες να κάνουμε και την ανάπτυξη στα έργα μας.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε για ένα σύμπλεγμα με 18 κοινότητες.
1: 18 κοινότητες, ναι.
0: Μικρές κοινότητες, χωρίς έσοδα.
1: Είναι κοινότητες που οι περισσότερες, μπορώ να σου πω, ακόμα δεν υπάρχει και πληθυσμός. Λίγος ο πληθυσμός τους.
0: Με λίγο πληθυσμό.
1: Ναι.
0: Με μοναδικά έσοδα τις φορολογίες. Δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι. Mm-hmm. Έχουμε και τη στήριξη του κράτους με τη χρονιαία εισφορά που δίνουμε. Αλλά πάλι όμως τώρα με την ανάπτυξη που παίρνουν οι κοινότητες χρειαζόμαστε περισσότερα.
0: Yes. Πάμε στη δική σας την κοινότητα, την Νικόκλεια. Κατοίκη πώς είναι αυτή την περίοδο, κυρία Κανάρη?
1: Κατοίκη μπορεί να έρχονται τώρα γύρω στους 200. Είναι μεικτό το χωριό μας, ναι. Έχουμε και 25.
0: Έχετε αρκετούς ξένους.
1: Μόνιμους κάτοικους, ναι, ξένους. Μόνιμοι κάτοικοι όμως. Ναι.
0: 25 μόνιμοι.
1: 25 είναι... οικογένειες, ναι.
0: Α, 25 οικογένειες.
1: Οικογένειες, ναι, 25 οικογένειες, ναι.
0: Α, μάλιστα. Και οι περισσότεροι είναι Βρετανοί, τι είναι?
1: Οι περισσότεροι, ναι, είναι Βρετανοί, περισσότεροι.
0: Περισσότεροι είναι Βρετανοί.
1: Σχεδόν μπορώ να σου πω ότι όλοι. Mm-hmm. Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι μισοί κάτοικοι
1: είναι
0: Άγγλοι και οι άλλοι, ναι, μισοί Ελληνοκύπροι, ναι, κυρία Γανάρη, για την κοινότητά σας.
1: Κάπως έτσι έρχεται, ναι.
0: Μισή-μισή.
1: Μισή-μισή.
0: Περίπου. Υπάρχει έτσι το ενδιαφέρον, βλέπετε τα τελευταία χρόνια νέους να θέλουν να επιστρέψουν στην Νικόκλεια?
1: Το ενδιαφέρον υπάρχει και έχουμε νέους κατοικούς στην κοινότητα μας, τα οποία έχουν και μικρά παιδιά που πάνε στο περιφερειακό δημοτικό σχολείο Κουκλιών και στο γυμνάσιο Γεροσκήπου, mm-hmm, που υπάρχει και λύκειο στη Γεροσκήπου. Αλλά εντάξει, χρειαζόμαστε παραπάνω στήριξη του κράτους. Αν και εμάς το χωριό μας δεν εμπίπτει στο σχέδιο των ορεινών περιοχών.
0: Των ορεινών κοινοτήτων για επιδότηση.
1: Ναι, των ορεινών. Αλλά βλέπουμε τον κόσμο, γιατί μόνο με 20.000 μπορούν να πάρουν που εμείς που βρισκόμαστε πιο κοντά στην αστική περιοχή. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να το δει και αυτό το κράτος όταν οι νέοι μας θέλουν να μείνουν. Δεν πάει να είναι σε μια μικρή κοινότητα, ένα χωριό. Mm-hmm. Και έχουμε σαν τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, που χρειάζονται οι κοινότητες μας, όχι μόνο η δική μου κοινότητα, όλες οι κοινότητες χρειάζονται τη στήριξη. Δηλαδή τώρα κλείσαν τα σχολεία και δεν έχουμε έναν καλοκαιρινό σχολείο για τα μωρά αυτά που οι μητέρες τους εργάζονται, οι γονείς τους. Mm-hmm. Έπρεπε να υπάρχει κοντά μας, δηλαδή θέλουμε πολλές υπηρεσίες για να προτιμήσουν οι νέοι μας να εγκατασταθούν στις κοινότητες μας. Είναι και στην κοινωνία, δηλαδή στην κοινωνία μας ξεκινά το πρωί η ώρα 7, πάει μέχρι την Πάσχα, επιστρέφει η ώρα 9:30, μετά δεν υπάρχει. Δηλαδή θα ήταν καλό να δούμε και ποια μωρά πάνε απογευματινά σχολεία, ενώ και όχι για την κοινότητα μόνο, αλλά και για το σύμπλεγμα. Ποια μωρά πάνε απογευματινά σχολεία για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι γονείς και τα μωρά.
0: Άρα ζητάτε και πιο τακτικά δρομολόγια από πλευράς των δημόσιων συγκοινωνιών για να εξυπηρετούνται και οι γονείς αλλά και οι μαθητές.
1: Ναι, γιατί έχουν τα δραστηριότητες στα απογευματινές που δυσκολεύονται οι γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά συνέχεια στην Πάφο.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα προβλήματα είναι και το θέμα των... Τώρα να μας ανακοινώσουν και για τις πολεοδομικές ζώνες, πρέπει να το δουν λίγο θετικά αυτό, διότι για να μιλήσω μόνο για την κοινότητα μου, η μισή κοινότητα μου βρίσκεται μέσα στην προστασία του φράγματος. Εδώ και 35-36 χρόνια που δημιουργήθηκε το φράγμα.
0: Ναι, είναι το φράγμα του ασπρόκρεμου.
1: Ναι, το ασπρόκρεμου. Εντάξει, πήραν τις περιουσίες του κόσμου εκεί, έκαναν τις, μηδενίσαν τις ζώνες όλες, γίνε και νατούρα εκεί, mm-hmm. αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία του. Ούτε και για ένα δάνειο δεν μπορεί να το βάλει την περιουσία. Πρέπει να το δουν και τούτο λίγο οι τούτοι που μελετούν τις ζώνες, οι πολεοδόμοι.
0: Έχετε ετοιμάσει έτσι κάποια
1: υπομνήματα,
0: έχετε...
1: Εδώ και 20 χρόνια στέλνω τις ζώνες και πάντα απορρίπτεται το φράγμα του ασπρόκρεμου.
0: Yes. Και ελπίζετε ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή σε αυτή την αναθεώρηση.
1: Να γίνει μια γεωργική, όπως βάλαμε μέσα, να γίνει μια χαλαρώση, να μπει μια γεωργική ζώνη. Να μπορέσουν αυτοί οι κάτοικοι να μπορούν να τα βάλουν στην τράπεζα να πάρουν ένα δάνειο. Mm-hmm. Μηδενισμένα. Δεν έχουν αξία με αυτή τη στιγμή όπως είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η πιο μεγάλη περιοχή, δεν έχουμε άλλη. Πολλά λίγη περιοχή μας. Mm-hmm. Η Νικόκλια είναι πολλά, γεωγραφικά είναι πολύ μικρή. Από κάτω είναι ο ποταμός, πιο πάνω είναι η Σουσκιού, δίπλα σε 50 μέτρα είναι η Σουσκιού, είμαστε πολλά μικρή κοινότητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Με λίγη έτσι, γη για αξιοποίηση όπως μας λέτε.
1: Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι το θέμα του φράγματος της Αρμίνου. Η περιοχή του Διαρίζου εστέρεψε κυριολεκτικά, δηλαδή εξεράστηκε ολόκληρη, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχουν οικοτόποι στην περιοχή του Διαρίζου. Mm-hmm. Μας λέουν να αφήνουν νερό κάτω να έρχεται να εμπλουτίζονται τα υδροφόρα στρώματα του ποταμού. Δυστυχώς δεν μας αφήνουν αστικά το νερό.
0: Είχατε κάνει και κάποιες συνάντησεις ως σύμπλεγμα, πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Δεν βρήκε και λύση.
1: Νερό, αν αφήσουν λίγο νερό θα έρθει μέχρι το κοιτάζι. Η άλλη περιοχή είναι σε άθλια κατάσταση. Για να σου πω ότι φέτος εστέρεψε και η διάκριση που παίρναμε πόσιμο νερό.
0: Mm-hmm. Και πώς υδροδοτήσετε πλέον?
1: Εστέρεψε το καλοκαίρι πέρσι που είχαμε τα μεγάλη ανομβρία. Mm-hmm. Φέτος περιμένουμε, ευχόμαστε να μην εστέρεψει.
0: Μάλιστα, ελπίζουμε.
1: Με τις βροχές τις τελευταίες
0: που έκανα. Οι βροχές να έχουν ενισχύσει.
1: Πρέπει να το δούμε το τίμα να αναπτύξει ο θυδάτων. Να το δει ότι πρέπει να έρχεται κάτω. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν έμειναν πουλιά στην περιοχή μας. Mm-hmm. Δεν έμειναν βατράχη, δεν έχει τίποτε περιοχή. Εξεραστήκαν τελείως.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 200 κάτοικοι της Νικόκλειας. Προγραμματίζεται αυτή την περίοδο πέρα από τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αντιπυρικές, τις καθαριότητες και οποιαδήποτε άλλα έργα, κυρία Κανάρη.
1: Τις καθαριότητες μας έκαναμε τις
0: μετά. Α, τελειώσατε.
1: Ναι, τελειώσαμε, ναι. Ήταν τα τελευταία, ήταν προχθές, κάναμε τις, για να προστατεύσουμε κάποιες γύρω-γύρω από το χωριό, τις οικίες, ό,τι μπορεί, ας πούμε, να, από προβλέπεται εκεί, ας πούμε, να γίνει μια πυρκαγιά, να μην έχουμε τουλάχιστον η κοινότητα να, να προστατευόμενοι. Mm-hmm. Τελευταία, για τα έργα ανάπτυξης, τελειώσαμε το... έναν παραδοσιακό έργο, ο Νερόμυλος, ο οποίος τελείωσε, ακόμα δεν παραδόθηκε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, το οποίο είναι, είναι για επισκεψιμότητα, δεν θα λειτουργεί ο νερό, απλώς είναι
0: θα δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να δει πώς λειτουργούσε, ναι, ο Νερόμυλος.
1: Πώς λειτουργούσε ο Νερόμυλος στα παλιά τα χρόνια, δηλαδή mm-hmm. που έβγαζε το... το αλεύρι.
0: Mm-hmm.
1: Και προχωρούμε τώρα στην τρίτη φάση της, της πλατείας του χωριού μας, που συμπεριλαμβάνει έναν λιθό στρωτό από, από το χώρο της πλατείας μέχρι τον γύρο της εκκλησίας του χωριού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η τρίτη φάση. Είναι αυτό το έργο τώρα που έχουμε προτινόμενο να γίνει. Ελπίζουμε να αρχίσει το τέλος του 26-27.
0: Mm-hmm. Λιθόστρωστο λοιπόν από την πλατεία μέχρι και την εκκλησία του χωριού.
1: Εκκλησία, το οποίο έργο αυτό θα πηγαίνει και μέχρι τον Νερόμυλο που θα είναι ο εκθεσιακός μας χώρος.
0: Α, θα πάει μέχρι και τον Νερόμυλο. Μάλιστα. Υπολογίζετε ότι θα ξεκινήσει το 27 αυτό?
1: Νομίζω, ναι, με τις διαβουλεύσεις που είχα, νομίζω το 27 θα αρχίσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οποιοδήποτε άλλο έργο αυτή την περίοδο δεν εκτελείται στην κοινότητα?
1: Αυτόν έχω στην προτεραιότητα ακόμα. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε κάποια που ακόμα τα μελετούμε τι θα γίνει, ας πούμε. Αλλά τούτον έχει χρόνια που το έχω τώρα με τις άδειες, ξέρω εγώ. Επειδή έγινε ο Νερόμυλος, πρέπει να γίνει ο Νερόμυλος πρώτα και μετά να γίνει το λιθοστρωτό. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ευελπιστείτε ότι θα μπει το νερό στα βλάκι και θα γίνει και αυτό το έργο το συντομότερο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Είναι σημαντικό λοιπόν για τις κοινότητες το να γίνονται έτσι κάποια έργα τα οποία...
1: Χρειάζονται πολλή δουλειά για τις κοινότητες μας. Εντάξει. Φαίνει τρεχάματα, έχουμε ακόμα, έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Μάλιστα, είναι σίγουρο ότι έχετε. Ναι. Μας είπατε ότι κάπως λύθηκαν λίγο τα χέρια τώρα με το σύμπλεγμα. Ελπίζουμε ότι με την πλήρη στελέχωση και την πρόσληψη και, και του υπόλοιπου προσωπικού ότι τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα.
1: Πιστεύω θα είναι καλύτερα, αν και τώρα είναι καλά, αλλά πιστεύω θα είναι καλύτερα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κανάρη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια.
0: Αυτά λοιπόν και για την κοινότητα της Νικόκλειας των 200 περίπου κατοίκων, με τους μισούς περίπου τις 25 οικογένειες να είναι Βρετανοί, όπως ακούσαμε από την κοινοτάρχη, την κυρία Βάσο Κανάρη. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, πάμε στο αστυνομικό δελτίο.

0: κάνουμε αρχή μετά τη Σπάφου. Και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με τις ειδήσεις από την υπόλοιπη Κύπρο. Θα πούμε προηγουμένως ότι στην Πάφο πλέον έχουμε νέο αστυνομικό διευθυντή. Είναι από σήμερα ο κύριος Μαρίνος Κυριακίδης, αφού μέχρι σήμερα αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Κλήτος Ερωτοκρήτου, βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια μέχρι και την 1η Αυγούστου που αφυπηρετεί. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, να αναφέρεται στις σημαντικότερες ειδήσεις που απασχόλησαν την επαρχία τις τελευταίες μέρες.
1: Είχαμε κάποια περιστατικά συλλήψεων, όπως μια περίπτωση δύο νεαρών ηλικίας 17 και 18 ετών, αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν μοτοσυκλέτες. Η μία μοτοσυκλέτα ήταν δηλωμένη ως κλοπημαία, η δεύτερη ακόμη να εξακριβωθεί η ταυτότητά της, καθότι υπάρχουν κάποιες αλλοιώσεις. Και τα δύο πρόσωπα τελούν υπό τετραήμερη προσωποκράτηση για σκοπούς διερεύνησης των δύο υποθέσεων. Περαιτέρω καθόλου των τριήμερων σε τρεις περιπτώσεις συνελήφθηκαν τέρια πρόσωπα για μέθη και ανησυχία ηλικίας 28 ετών, 45 και 50, και στις τρεις περιπτώσεις κατηγορήθηκαν γραπτός με σκοπό να κληρευθούν αργότερα. Δύο περιπτώσεις απάτες σχετιζόμενες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω διαδικτύου, δυστυχώς άλλες δύο, και μάλιστα μία περίπτωση είναι αρκετά σοβαρή, καθότι αλλοδαπός ηλικίας 87 ετών απόλυσε χρηματικών ποσών 100.000 ευρώ περίπου, καθότι ανταποκρίθηκε σε κλήση και συγκεκριμένα της PayPal. Του υποσχέθηκε, του αναφέρθηκε ότι κινδύνευε ο λογαριασμός του για χακάρισμα. Προέβηκε στην αποκάλυψη δεδομένων με αποτέλεσμα να απολέσει έναν μεγάλο, αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό. Στην δεύτερη περίπτωση 44χρονος απόλεσε ποσόν 460 ευρώ περίπου. Οι ανακοινώσεις μας συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά περί αυτού του θέματος. Είναι θέμα του καθενός από εμάς να είμαστε προσεκτικοί, καχύποπτοι, να μην ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις κλήσεις και σε καμία περίπτωση, όσο έχει αναφερθεί, να αποκαλύπτουμε κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών και άλλα προσωπικά στοιχεία. Οι περιπτώσεις που προλαβαίνει και ενημερώνεται η τράπεζα και παγωπιά τα χρηματικά ποσά, οπότε δεν προχωρούν, δεν καταλήγουν εκεί δυστυχώς στους παράνομους, αλλά υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις τις οποίες τα λεφτά δυστυχώς χάνονται, μεταφέρονται από λογαριασμό σε λογαριασμό σε διάφορες τριτοκοσμικές χώρες, πράγμα το οποίο δυσκολεύει αφάνταστα τις αρχές ώστε να εντοπίσουν πού καταλήγουν τα λεφτά, και εν πάση περιπτώσει στο τέλος της ημέρας να μην μπορούμε να τα επαναχτίσουμε ώστε να δοθούν στους κατόχους. Δυστυχώς είναι μια σοβαρή κατάσταση η οποία συνεχίζει. Θεωρώ ότι αρκετός κόσμος έχει ενημερωθεί και είναι προσεκτικός, αλλά υπάρχουν και προσώπα ίσως τρίτης ηλικίας τα οποία δεν ενημερώθηκαν, δεν έχουν εν πάση περιπτώσει αυτή την καχυποψία ώστε να αποτρέψουν τέτοιες καταστάσεις. Ελπίζομαι με την πάροδο του χρόνου όχι μόνο να εξιχνιαστούν κάποιες υποθέσεις, αλλά και τελικά επιτέλους να αυτές οι καταστάσεις να δραλοποιηθούν εντελώς. Οι τροχές καταγγελίες, 127 συνολικά τροχές καταγγελίες κατά τις διάφορες ελέγχους και ανακοπές που διενεργήσαμε για σκοπούς πρόληψης των τροχαίων αδικημάτων. 16 περιπτώσεις αφορούσε αλκοόλι, και η ΔΕ μια περίπτωση που αφορά αλλοδαπών κατόπιν πληροφορίας από πολίτη, και τον ευχαριστούμε δημόσια, ότι αυτοκίνητο οδηγείτουν κατά τρόπον αλλοπρόσαλλον. Τα περίπολα μας, ενώ η πληροφορία ήταν στο κέντρο της πόλης, τελικά τον εντόπισαν στον αυτοκινητόδρομο Πάφου προς Λεμεσόν, κοντά στην έξοδο της Αγίας Βαρβάρας, αντί 9-107 μικρογραμμάρια αλκοόλ στο αίμα του, και στην τελική εξέταση 97, οδηγείται σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Είχαμε κάποια...
0: Αυτά λοιπόν τα σημαντικότερα από το αστυνομικό δελτίο στην Πάφο. Είχαμε φυσικά και την υπόθεση στο αεροδρόμιο, με τον εντοπισμό από τους λειτουργούς του τμήματος τελωνίων μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων σε 4 επιβάτες, 2 άνδρες βρετανικής υπηκότητας και 2 γυναίκες με δανική υπηκότητα, οι οποίοι πρόκειτον να αναχωρήσουν με πτήση για το Λονδίνο. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε σε ειδήσεις που αφορούν το Παγκύπριο. Θα κάνουμε αρχή με μια απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε το πρωί σήμερα σε Χρυσοχοΐο στη Λάρνακα, με θύμα τον ιδιοκτήτου καταστήματος 73 ετών, ο οποίος αντιστάθηκε στις προθέσεις του ένοπλου δράστη και κατάφερε να τον αποθήσει. Γύρω στις 9 το πρωί, σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος, ο οποίος φορούσε μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια, γυλαίκο εταιρείας διανομής φαγητού και μαύρο κράνος πλήρους κάλυψης, εισήλθε στο Χρυσοχοΐο προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, με αποτέλεσμα ο δράστης να το χτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι, προκαλώντας του θλαστικό τραύμα. Παρά τον τραυματισμό του, ο 73χρονος ιδιοκτήτης κατάφερε να αποθήσει τον ληστή εκτός του καταστήματος, ματαιώνοντας την ληστεία. Να πούμε ότι ο δράστης διέφυγε με όχημα που τον περίμενε έξω από το Χρυσοχοΐο, το οποίο, σύμφωνα με τις εξετάσεις της αστυνομίας, οδηγούσε δεύτερο άγνωστο πρόσωπο, πιθανόν αλλοδαπός. Ο τραυματίας ιδιοκτήτης του Χρυσοχοΐου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρνακας, υποβλήθηκε σε συγγραφή του τραύματός του και αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε στην υπόθεση τραυματισμού του 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων 18 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, τη Χιλή και το Ιράκ. Οι τρεις που συνελήφθησαν παρουσιάστηκαν το μεσημέρι ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Αμοχώστου του για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους. Ενώ σύμφωνα με την αστυνομία για την υπόθεση καταζητείται και τέταρτο άτομο, το οποίο ήδη έχουν αναγνωρίσει τα μέλη της δύναμης. Να πούμε ότι ο 47χρονος Τουρκοκύπριος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος γύρω στις 6 χθες το πρωί σε δρόμο της Αγίας Νάπας από αστυνομικούς κατόπιν πληροφορίας. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Πάμε στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης. Οι οποίες διενεργούνται από πλευράς αστυνομίας ανά το Παγκύπριο. Με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα δικήματα, μεταξύ άλλων παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 564 οχήματα και ελέγχθηκαν 697 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 46 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 15 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 370 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες 143 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 108 ελέγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 5 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί, ενώ διενεργήθηκε ένας έλεγχος ναρκοτεστ με αρνητική ένδειξη. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, να πούμε ότι κατακρατήθηκαν 12 οχήματα. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε στην έφοδο της ΙΚΑΜ σε οικία στην Λεμεσό.

Καπνού για ναργιλέ των 250 γραμμαρίων το καθένα και 3 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 50 γραμμαρίων το καθένα. Οι λειτουργοί του τμήματος Τελωνίων, αφού επιθεώρησαν τις ποσότητες των καπνικών προϊόντων, διαπίστωσαν ότι δεν έφεραν σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος και ότι ήταν αδασμοφορολόγητα. Ο 52χρονος συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα. Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ αργότερα ο 52χρονος αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή ποσού 1.000 ευρώ. Τα καπνικά θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία της καταστροφής.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Το μόνιμο κακουργιοδικείο Λάρνακας απέρριψε σήμερα ως πρόωρη την αίτηση 48χρονου κατηγορούμενου για απόρριψη της υπόθεσης βασανισμών στην Πύλα λόγω κατάχρησης διαδικασίας. Η υπόθεση, να πούμε ότι ορίστηκε για τις 30 Ιουλίου και οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να απαντήσουν στις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 48χρονος και ένας 27χρονος, παρουσιάστηκαν ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λάρνακας σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στην αίτηση η οποία απορρίφθηκε από το δικαστήριο, η υπεράσπιση είχε αναφέρει πως εναντίον του κατηγορούμενου είχαν καταχωρηθεί δύο ξεχωριστές υποθέσεις, μία η οποία αφορούσε τα επεισόδια έξω από την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας και μία για τα βασανιστήρια σε υποστατικό στην Πύλα, ενώ κατά την άποψή της έπρεπε να περιληφθούν σε κοινό κατηγορητήριο. Η αίτηση σήμερα που απορρίφθηκε από το μόνιμο κακουργιοδικείο Λάρνακας ως πρόωρη, αφού όπως αναφέρθηκε τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν δίχως άλλο να υποστηρίξουν τη θέση του περί κατάχρησης. Η υπόθεση, να πούμε ότι ορίστηκε για τις 30 Ιουλίου για να απαντήσουν οι δύο κατηγορούμενοι στις κατηγορίες.

Πριν φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο, να πάμε κυρίες και κύριοι να ρίξουμε μια ματιά και στο τι λέχθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου συζητήθηκε η έξαρση της έκφυλης βίας. Πάνω από 18.000 είναι οι υποθέσεις βίας στην οικογένεια που διερευνήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια από την αστυνομία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο αρχηγός αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία συγκάλεσε συνεδρία στον απόϊχο των δύο αποπειρών ανθρωποκτονιών που καταγράφηκαν εντός μιας εβδομάδας σε Λευκοσία και Λεμεσό. Ο κύριος Αρναούτης ανέφερε ότι με βάση τα ίδια στοιχεία που παρέθεσε καταγράφηκαν 3.674 συλλήψεις και εκδόθηκαν σχεδόν 3.000 διατάγματα. Με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Χρήστο Χριστοφίδη, να απαντά λέγοντας πως μόλις το 1/6 των προσώπων συλλαμβάνονται. Ο αρχηγός αστυνομίας διευκρίνησε πως είναι άλλο υποθέσεις και άλλο οι συλλήψεις. Μπορεί σε κάποια περιστατικά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να μην χρειάζονται συλλήψεις. Σε άλλο σημείο των τοποθετήσεών του και κληθείς να απαντήσει αν γίνονται ψυχομετρικά για την κατοχή οπλισμού από αστυνομικούς, ο κύριος Αρναούτης είπε ότι δεν γίνονται παρά μόνο για ένταξη στο σώμα. Κληθείς να απαντήσει αν πρέπει να γίνονται, είπε ναι, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρεμβαίνει, σημειώνοντας ότι είναι πρόθεσή τους να φέρουν ενώπιον της Βουλής πρόταση για ελέγχους κάθε 3 χρόνια, κάτι που, όπως είπε ο κύριος Φυτηρής, θα γίνει σύντομα. Να πούμε

0: Ότι στην συνεδρία είχαν κληθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Αρχηγός και ο Αρχηγός της Αστυνομίας. Με σύμβρινες διαδρομές πάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή ενημερωτική μας εκπομπή, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα του καιρού για τη συνέχεια. Το απόγευμα λοιπόν θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που ενδεχομένως να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα νότια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Πριν πάμε για απόψε και για αύριο στις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πούμε ότι ήδη η Μετεωρολογική έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες που, όπως έχουμε πει, ενδέχεται να σημειωθούν το απόγευμα στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια παράλια του νησιού. Η προειδοποίηση, να πούμε, ότι βρίσκεται σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι και θα είναι μέχρι τις 6 το απόγευμα, αφού με βάση την ανακοίνωση αυτή από την Μετεωρολογική Υπηρεσία ενδέχεται οι βροχές που θα έχουμε το απόγευμα να είναι πάνω από 35 χιλιοστά ανά ώρα. Πάμε τώρα για απόψε. Μέχρι τις 6 η κίτρινη προειδοποίηση σε ισχύ. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη, μετά τη διάλυση της χαμηλής νέφωσης και της τοπικής αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα νότιο-ανατολικά και τα ανατολικά παράλια, 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία τώρα μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Αυτά λοιπόν τα νέα και για τις καιρικές συνθήκες, για το υπόλοιπο της μέρας, για απόψε, αλλά και αύριο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σας αποχαιρετούμε με Ελένη Δήμου.
4: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.

Ζήσεις 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Δευτέρα σήμερα για το ημερολόγιο δείχνει 6 του Ιούλη, Παγκόσμια ημέρα της αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα των ζωονόσων και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Όπα, όπα, φρόνημα καλοκαιριάτικα. Σαν σήμερα το 1932 εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα το θερινό ωράριο, η θερινή ώρα, στο διάστημα 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, και τα ρολόγια πάνε για πρώτη φορά μία ώρα μπροστά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' ό, τα γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Ραδιοθεραπεία, ραδιοθεραπεία κυρίες και κύριοι, και οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά. Χυμούς, πολλούς χυμούς, νερά και να μην τρώτε βαριά. Αυτό είναι οι συμβουλές. Να κοιμάστε, όπως έλεγε ένας φίλος μου, να τρως όλο το φαΐ σου και να σκεπάζεσαι. Τώρα γιατί να σκεπάζεσαι, εδώ θα ξεκινήσει ο μύθος με τους άντρες που θέλουν το air condition να είναι στους 12 βαθμούς και τις γυναίκες που θέλουν να σκεπάζονται το καλοκαίρι. Είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Όπως βολευτεί ο καθένας. Ψυχραιμία.

τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Μόσιο έδωσε η ελληνική κοινωνία, όχι ούτε η showbiz, θα έλεγα οι φίλοι που τον αγαπούσαν, γνωστό σε όλους σαν Ταμτάκος, έχει μείνει ως ο γύφτος, ο Ρωμά δεν ήταν, ήταν ο γύφτος της εποχής, ο οποίος έκανε καριέρα με αυτό το ρόλο. Βέβαια έχει παίξει και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα και έχει κάνει αρκετά σημαντικά πράγματα, τα οποία όμως είχε την ατυχία ή την τύχη, δεν ξέρω, να τα επισκιάσουν όλα αυτός ο ρόλος. Είναι, πώς είναι ρε παιδί μου η γκαρσόνα Βου στην Ελένη Ράντου, που έχει κάνει απίστευτα πράγματα και λέει δεν θα ήθελα να κάνω reunion γιατί κουβαλάω αυτή την γκαρσόνα Βου πάντα, δηλαδή δεν θέλω. Και έχει δίκιο, έχει δίκιο παιδιά, η αλήθεια να λέγεται.

Αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

0: Τζέιμι Όλιβερ, το θυμάστε, που έκανε γεύματα σε 20 λεπτά. Έχει πάρει δίπλωμα πιλότου και προσπαθεί να παντρέψει τις πτήσεις με την μαγειρική. Θα πρέπει να σας πω ότι η τελευταία ενασχόληση επαγγελματική του Τζέιμι Όλιβερ ήταν, είχε αναλάβει τα κηλικία και τη διατροφή της Τσέλσι. Είχε πάρει όλο το κομμάτι του food court στην, στην ομάδα ποδοσφαίρου της Τσέλσι και είχε κερδίσει και ένα τεράστιο σε όγκο δικαστήριο οικονομικό με μία από τις μεγαλύτερες, να μην πούμε ονόματα, εταιρείες γρήγορου φαγητού ή junk food ή όπως θέλετε πείτε, το παγκοσμίως για το πόσο ανθυγιεινές είναι οι κοτομπουκές. Αλλά αυτό θέλει λίγο ψάξιμο.
1: Μου το

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

Λέω μια εκπληκτική φωτογραφία που μου αρέσει πάρα πολύ. Η Ρούλα Κορομπελά, αγκαλιά με τον Γρηγόρη Αναότογλου. Ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας. Η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο, η ασταμάτητη δουλειά και η θετική του ενέργεια αποτελούν έμπνευση, αποδοχή και επιτυχία, ανέφερε η παρουσιάστρια για τον συνάδελφό της. Πόσο κομπλεξάριστη η μεγάλη Ρουλάρα, η σχολή, η στάρ, η Ρούλα ήταν η πρώτη, η μεγαλύτερη κατά τη γνώμη μου και η τελευταία Ελληνίδα τηλεοπτική στάρ. Θα μου πείτε, η Μενεγάκη ήτανε, αλλά πιο δεύτερη. Πιο δευτεράτζα η Μενεγάκη. Αργότερα βρήκε έδαφος όταν τα παράτησε η Ρούλα. Η Ρούλα ήτανε πιο ηλουστρασιόν. Ήτανε πιο περιτύλιγμα γερμανικό αυτοκίνητο. Η άλλη ήτανε λίγο πιο κινέζικο, πιο... Αυτό. Αυτά. Κοινωνικά σχόλια και κουτσομπολιά.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

οικογένεια του Τζόρτζιο Αρμάνι και ο όμιλός του κρατούν αποστάσεις από τη βιογραφία, από την βιογραφική ταινία για τον θρύλο της μόδας. Έχουν δώσει και μία ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν εγκρίνει το επερχόμενο φιλμ και ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουν στην παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μέσα να λέει αλήθειες που δεν τους βολεύουν ή να λέει πράγματα που είναι πιο τηλεοπτικά και να μην είναι κοντά στην αλήθεια. Δεν ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί. Και βέβαια, ναι, πιστεύουμε ότι μας δώσουν η αλήθεια. Είναι κλαίμα, α, ναι, τότε αυτός που ήταν. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μιλάμε ίσως για έναν από τους μεγαλύτερους μύθους ζωντανούς, ανθρώπους που έζησαν δηλαδή πραγματικά, στο κομμάτι της μόδας, ο Τζόρτζιο Αρμάνι.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης. Έλα.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: ήλιος χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
2: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντε. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen θα συζητήσουν το Κυπριακό με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κατά την μεθαυριανή συνάντηση του στην Άγκυρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με την αναφορά ότι οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν με τον Ταγίπ Ερντογάν την υλοποίηση της κοινής ανακοίνωσης για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και την κατάσταση στην περιοχή, με έμφαση στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία αποτελούν στρατηγικούς εταίρους, ότι η σχέση τους εδράζεται στη Συμφωνία Σύνδεσης του 1963 και ότι αυτή η συμφωνία παρέχει το πλαίσιο για στενότερους πολιτικούς δεσμούς και οικονομική ολοκλήρωση. Τρία άτομα με σουηδικά διαβατήρια συνέλαβε η αστυνομία για την επίθεση κατά Τουρκοκύπριου 47 ετών στην Αγία Νάπα. Οι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 18 ετών και με καταγωγή από Αλβανία, Χιλή και Ιράκ παρουσιάστηκαν το μεσημέρι ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμοχώστου, όπου εκδόθηκε εναντίον τους διάταγμα προσωποκράτησης τους για 8 ημέρες. Για την υπόθεση καταζητείται και τέταρτο άτομο, το οποίο έχουν ήδη αναγνωρίσει τα μέλη της δύναμης. Ο άντρας εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δρόμο της Αγίας Νάπας γύρω στις 6 το πρωί χθες από αστυνομικούς κατόπιν πληροφορίας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγιά και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως σοβαρή αλλά σταθερή. Περισσότερες από 18.000 υποθέσεις βίας κατά γυναικών καταγγέλθηκαν στην αστυνομία από το 2021 έως το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τον αρχηγό της δύναμης Θεμιστό Αρναούτη, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά γυναικοκτονίας. Όπως ανέφερε ο κύριος Αρναούτης, κατά την ίδια περίοδο έγιναν πάνω από 3.600 συλλήψεις, εκδόθηκαν σχεδόν 3.000 δικαστικά διατάγματα αποκλεισμού των θυτών, καθώς και 373 δικαστικά διατάγματα προστασίας των θυμάτων. Από πλευράς του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής τόνισε την ανάγκη γρήγορης ανταπόκρισης των αρμοδίων αρχών από την πρώτη στιγμή που λαμβάνεται μια καταγγελία. Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η ταχεία ανταπόκριση ώστε να εξεταστεί και να προληφθεί οποιαδήποτε ζυγισμένης κατάσταση και κίνδυνος. Όσον αφορά το θέμα της οπλοκατοχής αστυνομικών, ο κύριος Φυτηρής σημείωσε ότι η πρόθεση του Υπουργείου σε συνεργασία με την αστυνομία είναι να τροποποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για να γίνονται ψυχομετρικά τεστ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου στο τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου για επαναξιολόγηση της κατάστασης και των ενεργειών που γίνονται για το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Απόπειρα ληστεία σημειώθηκε το πρωί σε Χρυσοχοΐο στη Λάρνακα με θύμα τον ιδιοκτήτη του καταστήματος 73 ετών, ο οποίος αντιστάθηκε στις προθέσεις του ένοπλου δράστη και κατάφερε να τον αποθήσει. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9 το πρωί, άγνωστος, ο οποίος φορούσε μαύρη φανέλα και με μακριά μανίκια, γυλαίκο εταιρείας διανομής φαγητού και μαύρο κράνος πλήρους κάλυψης, εισήλθε στο Χρυσοχοΐο προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, με αποτέλεσμα ο δράστης να τον χτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι, προκαλώντας του θλαστικό τραύμα. Παρά τον τραυματισμό του, ο 73χρονος κατάφερε να τον αποθήσει εκτός του καταστήματος, ματαιώνοντας τη ληστεία. Ο δράστης διέφυγε με όχημα που το ανέμενε έξω από το Χρυσοχοΐο, το οποίο σύμφωνα με τις εξετάσεις οδηγούσε δεύτερο άγνωστο πρόσωπο, πιθανόν αλλοδαπός. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε συγγραφή του τραύματός του και αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια του νησιού. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Σε ατύχημα και λάθος χειρισμό από τα συνεργεία που έκαναν τις απολυμάνσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, απέδωσε την εμφάνιση σμήνους κατσαρίδων την Παρασκευή στην είσοδο του νοσηλευτηρίου ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου. Το πρόβλημα, όπως είπε, παρουσιάστηκε στον χώρο εγγραφής ασθενών, όπου γίνονται εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, όταν το συνεργείο άνοιξε κάποια φρεάτια για να ψεκάσει. Στο νοσηλευτήριο, είπε ο κ. Χαριλάου, τηρούνται σχολαστικά όλοι οι κανόνες υγιεινής και απολύμανσης και απέδωσε το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής σε ατύχημα. Τις τελευταίες του μέρες, ως ιατρικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου διανύει ο Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος θα λάβει την αφυπηρετική του άδεια. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπου Χαριλάου, ο οργανισμός προετοιμάζεται για την προκήρυξη πρόσληψης τόσο ιατρικού όσο και εκτελεστικού διευθυντή του στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Σε ό,τι αφορά την στελέχωση καινών θέσεων νοσηλευτών, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης νοσηλευτών και για το Νοσοκομείο Πάφου, το οποίο αναλογούν 8 νοσηλευτές. Νέος αστυνομικός διευθυντής Πάφου είναι από σήμερα ο Μαρίνος Κυριακίδης, αφού μέχρι σήμερα αστυνομικός διευθυντής Κλήτος Ερωτοκρήτου θα βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια μέχρι την 1η Αυγούστου που αφυπηρετεί. Δύο νέες υποθέσεις απάτης καταγγέλθηκαν στην αστυνομία Πάφου τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Μιχάλη Νικολάου, οι καταγγελίες έγιναν από 87χρονο Βρετανό που έχασε χρηματικό ποσό 100.000 ευρώ και 44χρονο επίσης αλλοδαπό που έχασε 460 ευρώ. Τα δύο πρόσωπα ανταποκρίθηκαν σε κλήση που δέχθηκαν δήθεν για πρόβλημα στον τραπεζικό τους λογαριασμό και προέβησαν σε αποκάλυψη των προσωπικών τους δεδομένων. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δύο συναυλίες αφιέρωμα του Μουσικού Σχολείου Πάφου στον Διονύση Σαββόπουλο με τίτλο «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα», παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και πλήθος κόσμου. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, στο χαιρετισμό της εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, τόνισε την αξία της σύμπραξης μαθητών με καταξιωμένους καλλιτέχνες, την προσφορά του Διονύση Σαββόπουλου στο ελληνικό τραγούδι και την ανάγκη ενίσχυσης της μουσικής παιδείας μέσω των μουσικών σχολείων, υπενθυμίζοντας την απόφαση για νομοθέτηση των μουσικών σχολείων 20 χρόνια μετά τη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Πάφου. Αναφερόμενη στο Μουσικό Σχολείο Πάφου, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι αποτελεί πρότυπο μουσικής παιδείας και πολιτισμού. Με τη δουλειά, την αφοσίωση και το υψηλό επίπεδο των μαθητών και των εκπαιδευτικών του, έχει επανειλημμένα κερδίσει τις εντυπώσεις απαιτητικών ακροατηρίων στην Κύπρο και το εξωτερικό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοινώνει ότι λόγω εκτέλεσης τεχνικών έργων η οδός Αφροδίτης και τμήμα της οδού Αδόνιδος θα είναι κλειστές από σήμερα 6 Ιουλίου και τις 11 Αυγούστου. Για τη διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των περιοίκων της οδού Αδόνιδος έχει διευθετηθεί πρόσβαση προς και από την οδό Μιχάλη Παυλίδη μέσω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Με ανακοίνωση, ο Δήμος παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να ακολουθούν τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τοποθετηθεί για την δική τους ασφάλεια και την ασφαλή και ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Διανυχτερεύω τα φαρμακεία για απόψε. Χάτσι Χαραλάμπους Δώρα, που βρίσκεται στη Λεωφόρου Ελλάδος 104, έναντι πάρκου Δασούδη μεταξύ Λίτολ και υπεραγοράς Κλαβενίτη στην Πάφο. Και Γαβριήλ Γιάννης, που βρίσκεται στην Μακαρίου του Τρίτου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
3: Και τώρα ο καιρός.
4: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Και ο καιρός. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά την διάλυση της χαμηλής νέφωσης και της τοπικής αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

Power Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα συζητήσουν το Κυπριακό με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγί Περταγούν Ερντογάν κατά την μεθαυριανή συνάντησή του στην Άγκυρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό ανακοινώθηκε από εκπρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με την αναφορά ότι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν με τον Ταγί Περταγούν την υλοποίηση της κοινής ανακοίνωσης για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και την κατάσταση στην περιοχή, με έμφαση στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία αποτελούν στρατηγικούς εταίρους, ότι η σχέση τους εδράζεται στη Συμφωνία Σύνδεσης του 1963 και ότι αυτή η συμφωνία παρέχει το πλαίσιο για στενότερους πολιτικούς δεσμούς και οικονομική ολοκλήρωση. Τρία άτομα μεσοεδικά διαβατήρια συνέλαβε η αστυνομία για την επίθεση κατά Τουρκοκύπριου 47 ετών στην Αγία Νάπα. Οι τρεις συλληφθέντες ηλικίες 18 ετών και με καταγωγή από Αλβανία, Χιλή και Ιράκ παρουσιάστηκαν το μεσημέρι ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Μοχώστου, όπου εκδόθηκε εναντίον τους διάταγμα προσωποκράτησής τους για 8 ημέρες. Για την υπόθεση καταζητούνταν και τέταρτο άτομο, το οποίο έχει συλληφθεί πριν από λίγο. Περισσότερες από 18.000 υποθέσεις βίας κατά γυναικών καταγγέλθηκαν στην αστυνομία από το 2021 έως το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τον αρχηγό της δύναμης Θεμιστό Αρναούτη, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά γυναικοκτονίας. Όπως ανέφερε ο κ. Αρναούτης, κατά την ίδια περίοδο έγιναν πάνω από 3.600 συλλήψεις, εκδόθηκαν σχεδόν 3.000 δικαστικά διατάγματα αποκλεισμού των θητών, καθώς και 373 δικαστικά διατάγματα προστασίας των θυμάτων. Από πλευράς του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε την ανάγκη γρήγορης ανταπόκρισης των αρμοδίων αρχών από την πρώτη στιγμή που λαμβάνεται μία καταγγελία. Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η ταχεία ανταπόκριση, ώστε να εξεταστεί και να προληφθεί οποιαδήποτε δυσμενής κατάσταση και κίνδυνος. Από πυραλιστία σημειώθηκε το πρωί σε Χρυσοχοΐο στη Λάρνακα με θύμα τον ιδιοκτήτη του καταστήματος 73 ετών, ο οποίος αντιστάθηκε στις προθέσεις του ένοπλου δράστη και κατάφερε να τον αποθήσει. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 9 το πρωί, άγνωστος, ο οποίος φορούσε μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια, γκυλέκο εταιρείας διανομής φαγητού και μαύρο κράνος πλήρους κάλυψης, εισήλθε στο Χρυσοχοΐο προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, με αποτέλεσμα ο δράστης να τον χτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι, προκαλώντας του θλαστικό τραύμα. Παρά τον τραυματισμό του, 73χρονος κατάφερε να τον αποθήσει εκτός του καταστήματος, ματαιώνοντας τη ληστεία. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια του νησιού. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σε ατύχημα και λάθος χειρισμό από τα συνεργεία που έκαναν τις απολυμάνσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, απέδωσε την εμφάνιση Μήνος Κατσαρίδων στην Παρασκευή στην είσοδο του νοσηλευτηρίου με εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου. Το πρόβλημα, όπως είπε, παρουσιάστηκε στο χώρο εγγραφής ασθενών, όπου γίνονται εργασίες διαμόρφωσης του χώρου όταν το συνεργείο άνοιξε κάποια φριάτια για να ψεκάσει. Στο νοσηλευτήριο, είπε ο κ. Χαριλάου, τηρούνται σχολαστικά όλοι οι κανόνες υγιεινής και απολύμανσης και απέδωσε το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής σε ατύχημα. Τις τελευταίες του μέρες, ως ιατρικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, διανύει ο Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος θα λάβει την αφυπηρετική του άδεια. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπο Χαριλάου, ο οργανισμός προετοιμάζεται για την προκήρυξη πρόσληψης τόσο ιατρικού όσο και εκτελεστικού διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση κενών θέσεων νοσηλευτών, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης των νοσηλευτών και για το Νοσοκομείο Πάφου, είπε, αναλογούν 8 νοσηλευτές. Νέος αστυνομικός διευθυντής Πάφου είναι από σήμερα ο Μαρίνος Κυριακίδης, αφού μέχρι σήμερα αστυνομικός διευθυντής Κλήτου Ερωτοκρήτου θα βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια μέχρι την 1η Αυγούστου, που αφυπηρετεί. Η απόφαση του έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΔΕΚ για τη σύγκληση καταστατικού συνεδρίου τον φθινόπωρο και εκλογικό συνέδριο το Δεκέμβριο μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια του κόμματος, εκτιμά ο τέος βουλευτής Ηλίας Μυριάνθους. Σχολιάζοντας το ραδιοκόσμο στις αποφάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου, ο κ. Μυριάνθους χαρακτήρισε καθοριστική τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προετοιμασία του καταστατικού και ιδεολογικοπολιτικού συνεδρίου και αμέσως μετά το εκλογικό συνέδριο. Είναι ανάγκη, συνέχισε ο κ. Μυριάνθους, να συζητούν σε βάθος όλα τα ζητήματα που απασχολούν το κόμμα τα τελευταία χρόνια και να καθοριστεί με σαφήνεια ο σοσιαλδημοκρατικός χαρακτήρας της ΕΔΕΚ. Από την πλευρά του, αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Σίκης, χαρακτήρισε ενωτική την απόφαση του Παγκυπρίου Συνεδρίου, τονίζοντας ότι για να έχει μέλλον το κόμμα θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενότητά του. Σε ερώτηση εάν θα επιδιώξει να συμμετέχει και στη νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ, ο Σίκης ανέφερε ότι θα λάβει τις αποφάσεις του μετά τον καταστατικό συνέδριο. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοινώνει ότι λόγω εκτέλεσης τεχνικών έργων η οδός Αφροδίτης και τμήμα της οδού Αδόνιδος θα είναι κλειστές από σήμερα 6 Ιουλίου έως και τις 11 Αυγούστου. Για τη διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των περιοίκων της οδού Αδόνιδος έχει διευθετηθεί πρόσβαση προς και από την οδό Μιχάλη Παυλίδη μέσω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Με ανακοίνωση, ο Δήμος παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να ακολουθούν τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τοποθετηθεί για τη δική τους ασφάλεια και την ασφαλή και ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Δώρας Χατζηχαραλάμπους που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 104 και του Γιάννη Γαβριήλ στην οδό Μακαρίου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ετώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της χαμηλής νεφώσης και της τοπικής αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμορμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμορμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι κοντά στις μέσες κλιματικές λογικές τιμές της εποχής. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Ας είσαι Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, τις καλοκαιρινές διακοπές να μπαίνουν πια σε mode on, νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ πιο ανάλαφροι, ίσως λίγο πιο ξεκουραστοί αν ήδη έχετε κάνει τα διαλύματά σας, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Μεγαλύτερη μέρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουμε βόλτες, βραδινές εξορμήσεις και γιατί όχι να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακά μας ακόμη πιο ευχάριστα με τα μπάνια μας ή ό,τι άλλο μας ευχαριστεί, καθώς το καλοκαίρι ενδείκνεται για εξορμήσεις. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αυτό είναι το καλωσορισμά μου, τα λέμε σε λίγο, επιστρέφω για να σας παρουσιάσω ό,τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή.

0: μια σου μια χαρά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και πώς θα γίνει η Παρασκευή καλύτερη? Με πάρα πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, με καινούργιες ελληνικές επιτυχίες και δικά σου αγαπημένα τραγούδια. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το πλαίσιο της εκπομπής. Φυσικά, μαζί με την ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειες, για να μην πιάσετε τα διάβαστη. Φυσικά, viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν, εννοείται Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και μία όμορφη πρόταση ταινίας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί, γιατί μαζί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social media μου ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Βρείτε με σε Facebook, Instagram, TikTok, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή βρείτε το ραδιόφωνο και ζητήστε μας τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετίους. Παγκόσμια μέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια μέρα ζωνώσεων και Παγκόσμια μέρα φιλιού. Φιληθείτε. Σαν σήμερα το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λευκτρών Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στην νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων.

ο Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot, με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Γιατί το κινητό πήγε ψυχολόγο? Είχε χάσει τις επαφές του. Καλό.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας? Μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών και σήμερα για λίγες μέρες ακόμα από Netflix. Avatar, The Last Airbender, ο τελευταίος ανεμοδαμαστής, Παναγία μου αυτή η λέξη, δηλαδή και η ελληνική και η αγγλική είναι σαρδάμ κανονικό, έτσι. Λοιπόν, η πολυσυστημένη μεταφορά του θρηλυκού animation συνεχίζει δυναμικά, η αλήθεια είναι, τα πάει πάρα πολύ καλά. Ο νεαρός Ανκ καλείται και ο πρωταγωνιστής φυσικά να σώσει ένα κόσμο που βρίσκεται σε πόλεμο. Με τη βοήθεια των φίλων του ταξιδεύει σε διαφορετικά βασίλεια, μαθαίνει να ελέγχει στοιχεία της φύσης και προσπαθεί να φέρει ξανά την ισορροπία. Εντυπωσιακά εφέ, περιπέτεια και συγκίνηση και λίγο αναμενόμενο script.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνει. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Και φυσικά ραντεβουδάκι αύριο, ίδια ώρα και ίδια αγαπημένη συχνότητα.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να πούμε. Βρισκόμαστε προς τα μέσα του Ιούλη. Καλοκαίριασε για τα καλά. Έχουν ανέβει θερμοκρασίες και εμείς για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε μόνο την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια, Έλλη Κοκκίνου, Τη σου χρωστάω και αμέσως μετά Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες για τη συνέχεια, ενώ αμέσως τώρα η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.

Δεύτερο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Κωνσταντίνου, Θοδωρής, Φέρης και Ήπες, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Άννας, Απών και Καντάδα. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για την Κατερίνα, και αμέσως μετά η επιλογή του Βασίλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

ήταν η αποστολή Ζώη, άσε ό,τι κάνεις, μια επιλογή της Γεωργίας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Μαρίας. Και τη γαρμπή εσένα μόνο.

Καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες.

0: Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μία επιλογή της Δήμητρας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Κώστα, Πέγγι Ζήνα και Άμυνα. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί για την Κατερίνα και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Το Καλοκαίρι Μου, και εμείς τα λέμε λίγο αργότερα.
1: Κι αν η καρδιά σου

πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και μία από αυτές τη ζήτησε ο Βασίλης. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ελένης, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής ο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. Σαν σήμερα το 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, ενώ σαν σήμερα το 1907 γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο, Μεξικανή ζωγράφος και σύζυγος του ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Σταμάτης Γονίδης, Να γυρνούσες πίσω για τη ζωή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
2: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95.2.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σιγά ρε. Πω.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95.2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: A gente fazendo aquela festa no...